ζυγή μου πως λείπεις, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,

ψυχή μου πως λείπεις, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

0: μάχων της, σημειώνει το ΚΚΕ. Θα στείλει μήνυμα αποτροπή στην Τουρκία και συγκεκριμένα να προχωρήσει σε ανακήρυξη ΑΟΣ και σε 12 ναυτικά μίλια, κάλεσε ο Κυριάκος Αβελόπουλος στην κυβέρνηση κατά την ομιλία του χθες στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έστρεψε τα πειρά του κατά της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι δεν έχει τέλος η εθνική ξεφτύλα. Όπως ανέφερε, η Γερμανία στέλνει Patriot στην Τουρκία γιατί είναι σύμμαχός της και κάπως έτσι η διακήρυξη των Αθηνών του κ. Μητσοτάκη γίνεται το ναυάγιο της εξωτερικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Στο αστυνομικό δελτίο, άγριο έγκλημα τα ξημερώματα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, καθώς 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο ασθενή μέσα στον θάλαμο όπου νοσηλευόταν μαζί. Με χειροπέδες κατέληξαν ένας τραυματιοφορέας αλλά και δύο γυναίκες συνοδεία ασθενούς μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος στην Θεσσαλονίκη. Με τιμές υποδέχθηκε ο Σι Τζινπίνγκ το Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο στο πλαίσιο της 24ωρης κρατικής επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου στην Κίνα, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας τους. Ο Κινέζος Πρόεδρος έκανε λόγο για μια διεθνή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αναταραχή και διαρκή μεταμόρφωση, αφήνοντας αιχμές κατά της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άστατος και σήμερα ο καιρός, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,6 και στον Focus FM. Ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Λευτεράκι, τα είδες?
7: Τι να δω ρε Ζωζό.
6: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
7: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
6: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
6: Τις κληρώσεις?
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
9: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που πολύ εύκολα ξεχάσαμε όλοι μας. Τα δύο κορίτσια τα οποία αυτοκτόνησαν, και θα διαβάσω μόνο 2-3 μικρές προτάσεις, κύριε Υπουργέ. Σημείωμα της 17χρονης. Μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως είναι ένας άλλος κόσμος και να είναι καλύτερος αυτός που θα πάω. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. 17 χρονών. Μαμά και μπαμπά, δεν βλέπω και δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Συγγνώμη, σας αγαπώ. Αν αυτές οι λίγες προτάσεις δεν προβληματίσουν εμάς, γιατί όλοι έχουμε παιδιά, οι περισσότεροι έχουμε παιδιά, έχουμε εγγόνια. Αν δεν μας προβληματίσουν ως ανθρώπους, για να μπούμε λίγο στον ψυχισμό των νέων, να τους αλλάξουμε λίγο αυτό που λέω εγώ, την πεποίθηση ότι δεν ζούμε σε μια κοινωνία όπου ψεύτες μιλούν για ειλικρίνεια, όπου δειλοί μιλούν για θάρρος, όπου ανήθικοι μιλούν για ηθική. Και αν δεν ξεκινήσει από το ελληνικό κοινοβούλιο αυτό, για να μπορέσει να διαχυθεί σε όλη την κοινωνία, ώστε να πιστεί η κοινωνία ότι η πολιτική δεν είναι μακριά από την κοινωνία. Η αυτοκτονία των παιδιών αυτών είναι ένα μήνυμα για όλους μας. Το να πηδούν παιδιά από τα παράθυρα γιατί νομίζουν ότι είναι φτωχά, γιατί είναι φτωχοί οι γονείς τους και αυτά τα πρότυπα που τους έδωσαν δεν είναι ικανά να τους ικανοποιήσουν, το πρόβλημα είναι το ελληνικό κοινοβούλιο, η ελληνική βουλή, τα πολιτικά κόμματα και οι κυβερνήσεις. Διότι έχουμε δώσει στα παιδιά την πεποίθηση ότι ευτυχισμένος είναι αυτός που έχει χρήματα. Δυστυχώς δεν είναι έτσι μόνο. Το ότι έχεις χρήματα δεν σου δίνει και την ευτυχία. Και το χειρότερο απ' όλα, παρουσιάζονται από τα μέσα ενημερώσεως πρότυπα τα οποία είναι ανάξια λόγου. Ο πετυχημένος είναι ταυτισμένος με λεφτά, με σαμπάνιες, με ταξίδια και με διάφορα πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την ευτυχία. Οι οικογένειες αποξενώνονται, άσχετα αν είστε αριστερός ή δεξιός ή κεντρός εδώ μέσα. Θυμηθείτε λίγο την παλαιότερη οικογένεια που ζούσαμε κάθε Κυριακή, που μαζευόμασταν όλοι μαζί. Η μαμά, για να έχει ήσυχο το κεφάλι της, αφήνει το παιδάκι να παίζει όλη μέρα με το κινητό και το iPad. Παιχνίδια, βίας και όχι μόνο. Δεν συζητάμε, δεν μιλάμε, γιατί δεν έχουν αξίες και δεν έχουν πρότυπα να καλλιεργηθούν από την κοινωνία προς τα παιδιά. Και τα πρότυπα, κύριε Υπουργέ, καλλιεργούνται και από προσωπικές συμπεριφορές, αλλά κυρίως από την προσπάθεια της πολιτείας να μην χτυπήσει εκείνες τις αξίες που ενώνουν ένα έθνος, όποια και είναι αυτό. Θρησκεία, γλώσσα, ιστορία. Ξεκινάς ανακοδομήσεις την οικογένεια και όλες τις αξίες από κάπου. Τα πρότυπα. Και θέλω να ρωτήσω τον Υπουργό. Μου το είπαν χθες. Είναι αλήθεια ότι μόλις 11 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα διαθέτουν παιδοψυχιατρικό τμήμα? Είναι αλήθεια στο παιδόν Αγλαία Κυριακού η κάλυψη είναι αστεία, μόλις 5 κλίνες? Τα λέω σε ερωτήματα. Αυτό είναι μια διαχρονική ευθύνη όλων μας. Δεν έχουμε μπει στη λογική του αθέμητου ανταγωνισμού που καλλιεργούμε στα παιδιά μας από την πρώτη στιγμή που γεννιούνται. Το παιδί του γείτονα είναι καλύτερο από σένα. Είναι καλύτερος μαθητής. Πρέπει να πετύχεις. Πρέπει να κάνεις. Πας στη θυσία νίκη. Πας στη θυσία επιτυχία. Πας στη θυσία να κερδίσεις. Δεν είναι μόνο η νίκη και το κέρδος η ευτυχία, αλλά είναι η γαλήνη της ψυχής που δεν την καλλιεργούμε στα παιδιά μας. Και αν θέλετε ένα παράδειγμα της μεγάλης ευθύνης εδώ μέσα, όλων των κομμάτων, απόδειξη είναι τα επεισόδια στα πανεπιστήμια, όπου είδα κανιβάλους ανθρωπόμορφα κτίνη να χτυπούν ο ένας τον άλλον με μανία και με λύσα. Έκανε το πολιτικό προσωπικό της χώρας από το 1974 όλους οι φοιτητές που πέρασαν τα πανεπιστήμια κανιβάλους, βαρβάρους. Είδα πεσμένο φοιτητή κάτω να το ποδοπατούν οι υπόλοιποι, να το χτυπούν σαν να είναι κανίβαλοι, βάνδαλοι, ανθρωποφάγοι. Και ήρθε η ώρα επιτέλους στο πολιτικό σύστημα της χώρας να πάρει μια απόφαση. Τέρμα η παρατάξη από τα πανεπιστήμια είναι το πρώτο βήμα που μπορεί να γίνει για να σταματήσει αυτή η σύγκρουση.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Το έχω πει χιλιάδες φορές, το ξαναπώ καμιά φορά και μια φορά ακόμα και ας γίνομαι κουραστικός. Αυτό που ουσιαστικά κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι να λειτουργεί επικοινωνιακά. Να δώσω ένα παράδειγμα. Είπε ο Πρωθυπουργός, και συνήθως με τη μισή αλήθεια, ότι η Ελλάδα είναι στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην τιμή χοντρικής του ρεύματος. Και ακούει ο ένας και λέει, α, είμαστε στο μέσο όρο, ρε παιδιά. Δεν είμαστε πιο ακριβοί. Στο μέσο όρο είμαστε. Δεν είμαστε η πιο ακριβή χώρα. Ακούστε τη λέξη κλειδί. Χονδρικής. Όχι λιανικής. Λιανική είναι υπάρχει ενέργεια που βάζουν ό,τι θέλουν μετά από πάνω. Χονδρικής. Τι δεν μας είπε ο Πρωθυπουργός όμως. Θα μπορούσαμε να έχουμε φθηνότερο ρεύμα. Θα μπορούσαμε. Τι δεν μας είπε επίσης, θα σου πω και σε λίγο για ποιο λόγο θα μπορούσαμε. Τι δεν μας είπε ο Πρωθυπουργός. Όταν γίνει στάθμιση, γιατί δεν λες ένα που παίρνει 10 χιλιάρικα στην Ελλάδα μισθό, κάποιοι παίρνουν και 10 χιλιάρικα ευρώ, να σου πω εγώ. Έτσι, ποιος παίρνει. Οι μετακλητές της Νέας Δημοκρατίας παίρνουν 4 χιλιάρικα το μήνα. Αυτοί που βολεύονται οργανισμούς και τα λοιπά παίρνουν 4 χιλιάρικα το μήνα. Μέσος όρος χοντρικής λέει είμαστε στη μέση. Η δική μου αγοραστική δύναμη είναι η ίδια με αυτό που παίρνει 4 χιλιάρικα, σου λέει άλλος παίρνει 700 ευρώ. Όχι. Α, δεν υπάρχει. Πρέπει να σταθμίσεις την αγοραστική δύναμη που έχει ο Ευρωπαίος πολίτης σε μια χώρα με την τιμή του ρεύματος για να τη σταθμίσεις και να δεις πού βρίσκεται. Αν τη σταθμίσουμε την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων με των υπολείπων Ευρωπαίων, είμαστε στις 10 ακριβότερες χώρες. Άλλο τι κοστίζει και άλλο εγώ τι παίρνω στην τσέπη μου σε σχέση με αυτό που κοστίζει. Το ευρώ το ελληνικό δεν έχει καμία σχέση με το γερμανικό ευρώ ή το γαλλικό ευρώ. Γιατί όταν ο μισθός ο δικός μου είναι 5 χιλιάρικα και μπορώ να πάρω προϊόν συγκεκριμένο με 5 χιλιάρικα, δεν είναι το ίδιο αν παίρνω 800 ευρώ και παίρνω ακόμη και στην ίδια τιμή να είναι το προϊόν. Να το αγοράζω εγώ το βούτυρο όσο το αγοράζει ο Γερμανός. Κατανοητό. Δεν έχει ίδια αξία το ευρώ μου. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε. Τι δεν μας είπε ο Πρωθυπουργός. Ότι η Ελλάδα πληρώνει το ακριβότερο LNG στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έκανε πόλεμο με τη Ρωσία. Ακόμη και τώρα που μιλάμε, υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παίρνουν από τη Ρωσία φυσικό αέριο φθηνά. Και η Ελλάδα που έκανε πόλεμο με τη Ρωσία παίρνει πανάκριβα. Τι δεν μας είπε ο Πρωθυπουργός. Ότι έκλεισε τη Μεγαλόπολη, έκλεισε τη Δυτική Μακεδονία, Πτολεμαίδα, Φλόρινα, όλους τους λιγνίτες, μαραζώνουν οι περιοχές και παίρνει. Στέλνει το λιγνίτι από τη Δυτική Μακεδονία στους Σκοπιανούς και αυτοί μας στέλνουν ρεύμα και το πουλάνε σε εμάς και παίρνουν λεφτά. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε φθηνό ρεύμα, σας τα είπα. Δεν ας πω για εξορίξεις που με έλεγε ψεκασμένο και τώρα κάνει εξορίξεις ο ίδιος του. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά μιλάμε πραγματικά για μια κατάσταση ανυπόφορη πλέον με το ψέμα τους. Ο άλλος ξέχασε ο Ανδρουλάκης 1 εκατομμύριο ευρώ να δηλώσει, λέει. Και αντί να τον κυνηγάνε και οι πέτρες, πάμε από το κάλυψε κατευθείαν. Τα βλέπετε, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Τα βλέπετε πως το κάλυψαν. Ο Ανδρουλάκης. Και αναρωτιέμαι, τόσα ακίνητα πού τα βρήκε ο Ανδρουλάκης, πού δούλεψε και τα βρήκε. Ε! Αλλά όταν βλέπω εταιρεία παροχής συμβούλων, αρχίζω και αναρωτιέμαι, παροχής, τι μπορεί να σημαίνει. Προγράμματα σημαίνει, τι σημαίνει ρε παιδιά. Σας λέω, σας κλέβουνε. Σας κλέβουνε. Ξετσίποτα, ξεδιάνθρωπα. Το ειστέρημά σας δεν τους νοιάζει ο φτωχός Έλληνας πολίτης. Σου βγαίνει και σου λέει ο Ανδρουλάκης μια ανοησία, τετραήμερη εργασία. Ρε αγόρι μου γλυκό, σε μια χώρα, σε μια οικονομία που βασίζεται στον τουρισμό, ποια τετραήμερη εργασία λες. Τους έχουν μέσα σε σφαβέλες, μέσα εκεί στα υπόγεια, τα παιδιά μας στα ξενοδοχεία, μαζί με κάποιους άλλους, των 800-900 χιλίων ευρώ, 5-5-10-10 σαν τους δούλους. Πώς θα δουλέψουν τουρισμό με 4 μέρες. Ποιος θα τους προσλάβει. Τι είναι αυτά που λες. Απλά το λέει για να το πει και να πει, ω, ωραία, 4 μέρες εργασία. Και όταν ειδικά μιλάνε για τους εργαζόμενους οι άργοι πολιτικοί που ψηφίσατε, τότε αρχίζω και λέω ότι το θράσος τους δεν έχει όρια. Πώς μιλάς για εργασία, βρε παλικάρι μου, αφού δεν δούλεψες ποτέ στη ζωή σου. Πώς γνωρίζεις τον πόνο και τον καημό του φτωχού Έλληνα πολίτη, αφού μια ζωή παιδί του κομματικού σωλήνα σου είσαι και η παρέα σου. Και παιδιά του μπαμπά σας ήσασταν όλοι. Παιδιά του μπαμπάδο σας ήσασταν. Όλοι. Όλοι. Άπαντες. Και εγώ παιδί του πατέρα μου ήμουνα. Αλλά από φτωχή οικογένεια. Και της μητέρας μου. Αλλά από φτωχή οικογένεια. Και ό,τι έφτιαξε το έφτιαξα μόνος μου. Με αγώνα, με θυσία, με κόπο. Ναι, το έφτιαξα. Και μου μιλάτε για δουλειά εσείς οι άργοι εκατομμυριούχοι. Δείτε τα πώς δεν έσχισε του ρε παιδιά. Δείτε τα. Αλλά εγώ Πραγματικά εκεί η λογική μου, εκεί βλέπουν κάτι ανόητους, βγάζουν κάτι κάρτες. Ο Βελόπουλος ήταν στο Πασόκ μέχρι το 2000, μπήκε στο Πασόκ το 2004. Εντάξει, έχω καθίσει το 87 από το Πασόκ, 22 χρονών. Ο Βελόπουλος ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, σου βγάζουν και το ChatGPT τι λέει. Βρε ανόητη, το ChatGPT, πως δεν την βλακεία, ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ξέρετε τι σας βγάζει. Ό,τι πληροφορίες έχουν μπει στο διαδίκτυο, αυτές σου βγάζει. Αν οι πληροφορίες είναι 10.000 ότι έχω πάει στη Νέα Δημοκρατία, αυτό θα σου βγάλει. Άσχετα αν η αλήθεια των 10, 15, 20 δημοσιογραφημάτων λέει το αντίστροφο. Κατανοητό. Αντιληπτών, αρνήθηκα υπουργείο στη Νέα Δημοκρατία, ανόητη. Γι' αυτό και λέω, ναι μεν, ελευθερία και ελευθεροστομία. Αλλά στα social media γίνεται πάρκι, ρε παιδιά. Ο καθένας γράφει ό,τι βλακεία θέλει. Ό,τι ανοησία. Για να μην πω δε το άλλο. Σε λέει, μας αποκαλεί ο άλλος παιδεραστές, του κάνει εισαγωγή. Σου κάνει μήνυση μετά από 6 μήνες γιατί σου λέει θα με βάλει φυλακή ή θα μου πάρει και λεφτά. Και πρέπει εγώ να απολογηθώ τώρα. Γιατί αμήνθηκα στο δικαστήριο. Φτάσαμε στο άλλο άκρο, σας λέω. Στο άλλο άκρο. Πραγματικά είναι όλα αυτά που γίνονται, είναι σαφρά. Μας βρίζουν όλοι από την ακροδεξιά τα ναζίδια μέχρι τα ακροαριστερά διεθνιστικά σκουπίδια. Όλοι. Άπαντες. Κεντρώοι, δεξιοί, αριστεροί. Με την ελληνική λύση τα έχουν βάλει. Και αναρωτιέμαι γιατί ρε μάγκες. Κυβέρνηση ελληνική λύση και το ξέρω. Εσείς θέλετε τον Έλληνα δούλο. Εγώ τον Έλληνα το θέλω όρθιο να κοιτάει ευθεία στα μάτια κατάματα το μέλλον του. Αυτή είναι η διαφορά μας. Τα λέω για να ξεκαθαρίσω. Α, είπα και δούλους, ε. Α, για να πάμε λίγο στο θέμα αυτό. Έχει ενδιαφέρον. Θέλω να πάμε λίγο τώρα σε ένα ζήτημα το οποίο δεν τα κουμπάει κανένας. Είχαμε κάνει κατά το παρελθόν αναφορά αναλυτική στη ζωή των δούλων στην ελληνική αρχαιότητα. Έχω πει χιλιάδες φορές ότι ο δούλος στην Ελλάδα, στην αρχαιότητα, δεν έχει καμία σχέση με το ρες, τον δούλο της λατινικής, της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, το Imperium Pax Romana. Καμία σχέση δεν έχει. Σήμερα λοιπόν θα σας το αποδείξω. Στην αρχαία Ελλάδα μπορούσε ο δούλος να είναι εκπαιδευτικός, δάσκαλος, παιδαγωγός, να έχει λεφτά δικά του. Ναι, δεν ήταν ανδράποδο. Ενώ στη Ρώμη ήταν ανδράποδο. Πάμε στη Ρώμη. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία αποτελούσε ένα απέραντο και ισχυρό κόσμο που κυριάρχησε για αιώνες. Αληθές. Ένας από τους βασικότερους πυλώνες όμως ήταν το σύστημα της δουλείας. Πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η οικονομική πολιτική αλλά και η δύναμη της Ρώμης. Στους δούλους. Τους δούλους. Εκεί βασίστηκε. Η αρχαία Ελλάδα δεν βασίστηκε στους δούλους, στο εμπόριο βασίστηκε. Η Ρώμη βασίστηκε στο κλέψιμο των χρημάτων των άλλων χωρών, θέλετε, κρατών πόλεων και στους δούλους. Η Ελλάς βασίστηκε στο εμπόριο. Στο εμπόριο και στις αποικίες. Ο Ρωμαίος δούλος υπήρξε μια καθημερινή και αναπόσπαστη παρουσία σε κάθε πτυχή της ζωής της αυτοκρατορίας, συμβάλλοντας στην ευημερία της ρωμαϊκής ελίτ, της Ρώμης, των πλουσίων. Ο Κράσος π.χ., ο μέγας αυτός πάμπλουτος, ο πιο πλούσιος Ρωμαίος, ο Ροτσάλι της εποχής του, είχε 5.000 δούλους και έφτιαξε δικές του λεγεώνες, 8 λεγεώνες. Οι 5.000 δούλοι ήταν απλά, γιατί τις αγόρασαν, έτσι, τους αγόρασαν. Ήταν εργαζόμενοι στα χωράφια κυρίως, αλλά και σε άλλες δουλειές, χειρονακτικές. Η δουλεία δεν βασιζόταν, φίλες και φίλοι, σε φυλετικά ή εθνικά κριτήρια, αλλά ήταν αποτέλεσμα πολεμικών κατακτήσεων χρεών ή γέννησης σε καθεστώς δουλείας. Μια δούλα που γεννούσε ένα παιδάκι γινόταν δούλος, τέλος. Έτσι. Οι Ρωμαίοι ό,τι κατακτούσαν το έκαναν δούλους. Με πολέμους. Ό,τι κατακτούσαν με πολέμους το έκανανε δούλους. Μόλις ένα άτομο εισερχόταν σε καθεστώς δουλείας στη Ρώμη, θεωρούνταν νομικά η ιδιοκτησία του αφέντη του. Αυτό στην αρχαία Ελλάδα δεν ήταν έτσι ακριβώς. Δεν ισχύει σε κάποιες πόλεις κράτη. Εδώ ήταν δούλος πράγμα. Δεν είχε νομική υπόσταση. Καμία. Δεν είχε δικαιώματα για τη ζωή του. Εξαρτιόταν από τη ζωή του αφεντικού. Τι θα πει, τη βούληση του αφεντικού. Ο δούλος, ό,τι πει ο κύριος ήταν. Οι Ρωμαίοι αφέντες διέθεταν απόλυτη εξουσία πάνω στους δούλους τους. Ακόμη και εξουσία ζωής και θανάτου. Κάτι που αντανακλούσε στη σκληρότητα και τη βία της ρωμαϊκής κοινωνίας. Σε αντίθεση με την ελληνική κοινωνία. Καμία. Ήταν ρες. Ήταν πράγμα. Ρες. πράγμα ήταν ο δούλος στην αρχαιότητα της Ρώμης, σε αντίθεση με την ελληνική δουλεία, όπως τη λένε κάποιοι. Οι συνθήκες διαβίωσης άθλιες, άθλιες, σε στενούς, αδιγυνούς και σκοτεινούς χώρους, χωρίς ιδιωτικότητα ή δυνατότητα προσωπικής επιλογής. Όλοι μαζί στηδαγμένοι. Από τα τεράστια αγροκτήματα, τεράστια γιατί οι Ρωμαίοι είχαν τεράστια αγροκτήματα, της Υπαίδρου μέχρι τα εργαστήρια των πόλεων, οι δούλοι αποτελούσαν τη βασική κινητήρια δύναμη της ρωμαϊκής οικονομίας. Βασιζόταν πάνω σε αυτούς η οικονομία της Ρώμης. Πρέπει να σας πω ότι στη Ρώμη σε μια περίοδο ιστορική ήταν ένας κάτοικος Ρωμαίος και ένας δούλος. Αν η Ρώμη είχε 200.000 κατοίκους, οι 100.000 ήταν δούλοι, παιδιά. Οι άλλοι 100 ήταν Ρωμαίοι. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα, έτσι. Πρέπει να πω το εξής. Πέρα από την αγροτική οικονομία, ότι δούλευαν ακατάπαυστα, δύσκολες συνθήκες, καλλιεργώντας εκτάσεις, κρασί, σιτάρι, κρυθάρι κτλ. Οικονομούσαν οι γεωκτήμονες οι Ρωμαίοι. Είχαμε όμως και χειρονακτικές εργασίες στους δούλους. Ναι, το είχαμε. Κεραμικά, υφάσματα, αγαθά που στήριζαν την οικονομία της Ρώμης έβγαιναν από τα χέρια των δούλων. Σημαντικό ρόλο, φίλες και φίλοι, ποιοι είχαν, οι οικιακοί δούλοι. Η Familia Urbana, έτσι λεγόταν. Η γνωστή Familia Urbana. Αυτοί φρόντιζαν την καθημερινή λειτουργία των ρωμαϊκών οικιών, αναλαμβάνοντας μαγείρεμα, καθαριότητα, συντήρηση, την ανατροφή των παιδιών κάποιοι. Και ακούστε τι κάνουν οι Ρωμαίοι. Για την ανατροφή των παιδιών τους, οι Ρωμαίοι ποιους ήθελαν? Τους Έλληνες δούλους. Τους θεωρούσαν μορφωμένους, παιδαγωγημένους, ώστε να μπορούν οι Έλληνες δάσκαλοι να διδάσκουν τα παιδιά τους. Αυτό είναι μια σημαντικότατη παραπομπή στην ποιοτική πνευματική διαφορά της Ελλάδος με τη Ρώμη. Υπήρχαν όμως και εξειδικευμένοι δούλοι. Βέβαια, η Familia Rustica, οι ξυλουργοί, οι φαντές, τεχνίτες, σιδηρουργοί, όλοι αυτοί προσέφεραν εργασίες διαφορετικού είδους στα αφεντικά με τον ίδιο βέβαια τρόπο. Βάναυση συμπεριφορά, πολύ βάναυση των Ρωμαίων. Στις πόλεις χιλιάδες δούλοι συμμετείχαν στην κατασκευή δρόμων, υδραγωγείων, ναών, μνημιακών κέντρων, διαμορφώντας έτσι την εικόνα των ρωμαϊκών κέντρων. Οι δούλοι τα φτιάχνουν αυτά. Κανένας άλλος. Η σχέση δούλοι και αφέντη ήταν σύνθετη και πολύπλευρη. Αλλά και απόλυτη η σχέση αυτή. Δικαίωμα ζωής είχε το αφεντικό πάνω στο δούλο. Κάποιοι βέβαια αφέντες λειτουργούσαν και λίγο διαφορετικά. Ωστόσο, η νοοτροπία της εποχής ήταν συγκεκριμένη. Η δούλη ήταν αρές, αντικείμενο, πράγμα, όχι ανθρώπινα όντα, όχι ισότιμα. Σε αντίθεση με την αρχαία Ελλάδα που ήταν τελείως διαφορετική συμπεριφορά πλην των πόλεων των βαρβάρων που έπαιρναν τους κατοίκους και τους πήγαιναν στο Λαύριο, π.χ. στα ορυχεία σε δύσκολες εργασίες. Άλλο αυτό. Έτσι. Οι Έλληνες είχαν άλλη αντίληψη για τη δουλεία. Τους χρησιμοποιούσαν, ναι, αλλά άλλη αντίληψη. Ο δούλος στην αρχαία Ελλάδα μπορούσε να είχε περιουσία. Και στη Ρώμη κάποιοι μπορούσαν να είχαν περιουσία, αλλά ουδέποτε μπορούσαν να απελευθερωθούν. Αφήστε τι λένε. Δύσκολο, ακατόρθωτο. Πρέπει να σας πω το εξής. Ότι αυτό που διαφοροποιεί την ελληνική δουλεία, εντός εισαγωγικών αυτό, με τη ρωμαϊκή δουλεία, είναι σε μία λέξη. Ρες. Στο πράγμα. Οι Ρωμαίοι θεωρούσαν πράγμα τον άνθρωπο. Οι αρχαίοι Έλληνες όχι πράγμα. Τα ξεκαθαρίσαμε στο μυαλό μας. Φαντάζομαι πως ναι. Πάμε τώρα στα χειρότερα που ήρθαν. Το Αζερμπαϊτζάν είναι η χώρα σύμμαχος των Τούρκων και μετατρέπεται σε κρίσιμο ενεργειακό κόμβο. Για ακόμη μια φορά η Ιταλία συμπεριφέρεται ανθεληνικά. Όπως και η Ισπανία, όπως και η Γερμανία. Η Γερμανία θέλει να κάνει πειράβους με την Τουρκία, η Ισπανία δίνει αεροπλανοφόρα και κάνουν οι Τούρκοι αεροπλανοφόρα, η Ιταλία δίνει κινητήρες αεροσκαφών. Τώρα τι κάνει η Ιταλία? Πουλάει τον αγωγό, τον οποίο φτιάξαμε και πανηγύριζε η Νέα Δημοκρατία, ο αγωγός ΤΑΠ με τον Σαμαρά, με τον Μητσοτάκη και όλους αυτούς, και δεν παίρνουμε και τέλη διελεύσεως. Και τώρα η Ιταλία πουλάει την εταιρεία τη δική της σε Αζερμπαϊτζανούς και μπαίνουν από την πίσω πόρτα οι Αζερμπαϊτζανοί, οι φίλοι αδερφοί της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος, μπαίνουν μέσα από την Ελλάδα στην Ευρώπη με το φυσικό αέριο, το ρωσικό παρακαλώ. Οι Αζερμπαϊτζανοί δεν έχουν τόσο φυσικό αέριο για να το διοχετεύσουν στην Ελλάδα. Παίρνουν από τη Ρωσία, το στέλνουν μέσω Turkstream, τουρκικός αγωγός, μέσω του ελληνικού TAP στην Ευρώπη. Τώρα τα αγοράζει το Αζερμπαϊτζάν όλο αυτό. Και τον TAP μαζί, τον οποίο το χρησιμοποιούν χωρίς να παίρνουμε ούτε ένα ευρώ τέλος διελεύσεως. Εσείς οραματιστείτε κάθε τους διαδρόμους, παραμύθια της χαλιμάς. Παραμύθια της Χαλιμάς της Νέας Δημοκρατίας. Παραμύθια της Χαλιμάς. Και έτσι λοιπόν έρχεται ο αγωγός, συνεχίζει να φτάνει μέσω Μπακού ο αγωγός, φίλες και φίλοι, από την Ρωσία, μέσω Μπακού, με διαφορετική ετικέτα. Αντί να λέει ρωσικό φυσικό αέριο, λέει Αζερμπαϊτζανό. Αγοράζουν οι Αζερμπαϊτζανοί και πουλά στην Ελλάδα. Παραπάνω η τιμή. Δεν έχει σημασία, πληρώνει τον κορόιδο Έλληνα. Πόλεμο κάνει ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι εναντίον του Πούτιν. Τι να κάνουμε τώρα. Αφού κάνει πόλεμο, πληρώστε κορόιδα Έλληνα. Όταν τα έλεγα εγώ, ήμουν λίγο περίεργο. Τώρα που τα λέει και η Νέα Δημοκρατία, λένε να το δούμε με τη Ρωσία. Αυτή είναι σοβαρή πολιτική. Μπάστε το. Εδώ να σα πω το εξή. Το κόστο του LNG που παίρνουμε από την Αμερική, είναι 6 φορές πιο ακριβό από ό,τι παίρνουμε από τίποτα αλλού. Πληρώνουμε στους Αμερικανούς 600% πιο ακριβά το φυσικό αέριο που παίρνουμε, παιδιά. Το αντιλαμβάνεστε το νούμερο. 600%. Το ρεύμα το πανάκριβο που πληρώνεται έχει ονοματεπώνυμο. Μητσοτάκης, Φάμελος, Κασελάκης, Πλεύση Ελευθερίας, ξέρω ότι θέλετε, με Τσίπρας, όλοι αυτοί οι τύποι απίθανοι. Τσίπρας. Τσίπρας. Ο Άδωνης της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπε η κυρία, πώς λέγανε, Αναστασίου, πώς λέγανε. Με το μαλάκι το βαμμένο, με το lifting, με το botox. Τι βλέπεις Άδωνη, τι βλέπεις Τσίπρα, το ίδιο πράγμα είναι. Ο Άδωνης της Νέας Δημοκρατίας. Με το μαλάκι το βαμμένο, ο Τσίπρας, με το botox του, βρίζανε όλοι το Σπύρο το Γεωργιάδη. Όλοι οι αριστεροί βρίζανε το Σπύρο το Γεωργιάδη. Τώρα που τα κάνει ο Τσίπρας αυτά, άχνα, δεν βγάζουν άχνα. Ω, τον είδα τον Τσίπρα, λένε παιδιά, τι είναι, τόσο φούμο, στο μαλλί. Μπάς περίπτωση, ας τα αφήσουμε και αυτά. Εντάξει. Πρέπει λοιπόν να τα ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας. Διότι ο αγωγός ΤΑΠ απονευρώνεται πλέον από την Ελλάδα, ανήκει σε άλλους. Από εκεί περνάει φυσικό αέριο που θα έρχεται Αζερμπαϊτζανό, αλλά θα είναι ρωσικό. Θα παίρνουν λεφτά οι Τούρκοι, θα παίρνουν οι Αζερμπαϊτζανοί, θα παίρνουν και οι Ρώσοι και η Ελλάδα θα παίρνει τίποτα. Μας την έκαναν οι Ιταλοί πάλι. Μας την έκαναν οι Ιταλοί, αν θέλεινες. Η ηγεσία τους, σε πάση περιπτώσει. Μια ζωή έτσι έκαναν οι Ιταλοί.

0: Φίλες και φίλοι, θα ήθελα λίγο να γυρίσουμε την ιστορία στο 1980. Επειδή σε έχουν παραμυθιάσει πάρα πολύ. Το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν μπορούν να τελειώσουν με το Ιράν είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Λόγω γεωγραφίας. Το έχω πει, το έχω επισημάνει, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που οι Αμερικανοί κάνουν τους νταΐδες στην περιοχή. Μπορεί να βολεύει στον Τραμπ αυτή η ιστορία με το πετρέλαιο. Έτερον εκάτερον. Αλλά να υποτάξεις το Ιράν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις 1,5 εκατομμύριο στρατό. Όσο και σου φαίνεται περίεργο αριθμός. Τόσο είναι. Επιχείρησαν ξανά οι Αμερικανοί να κάνουν κάτι τέτοιο. Το επιχείρησαν, παιδιά. Το 1980. Όταν μυστικές στρατιωτικές επιχειρήσεις επιχείρησαν από τον αλμπανοφόρο Νίμιτς και με μεταγωγικά στις 1930 να αλλάξουν το καθεστώς. Δεν το πιστεύετε?
1: Γιατί οι US Special Ops αποφεύγουν χερσαία εισβολή στο Ιράν. Το επιχείρησαν μία φορά. Το 1980 έστειλαν μυστική αποστολή διάσωσης στο Ιράν. 8 ελικόπτερα ξεκίνησαν από το USS Nimitz. Μεταγωγικά έφτασαν από το Ομάν. Το σχέδιο απλό. Συνάντηση σε κρυφό σημείο στην έρημο, ανεφοδιασμός και μετά προώθηση των καταδρομέων στην Τεχεράνη. Το ιρανικό έδαφος έκανε τη ζημιά πριν τον εχθρό. Ξέσπασε αμοθίελα. Τα ελικόπτερα άρχισαν να βγάζουν βλάβες. Το ένα γύρισε, το άλλο χάλασε. Ένα τρίτο δεν έφτασε. Η αποστολή ματαιώθηκε και μετά η καταστροφή. Κατά την αναχώρηση ένα ελικόπτερο συγκρούστηκε με ένα μεταγωγικό C-130. Ακολούθησε μια τεράστια έκρηξη. 8 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο Ιράν χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός. Από εκείνη τη νύχτα στην έρημο, οι US Special Ops το σκέφτονται πάντα δύο φορές πριν πατήσουν στο Ιράν.
0: Να καταλαβαινόμαστε, παιδιά. Δεν χρειάζεται πολύ πίεση. Το έχουν ξαναεπιχειρήσει. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Γεωγραφία και έδαφος και κλιματολογικές συνθήκες τους διαλύουν τους Αμερικάνους. Δεν γίνεται. Τώρα τι θα γίνει δεν ξέρω. Μακάρι να βρεθεί λύση ειρηνική. Να βάλουν μυαλό και οι Ιρανοί, να βάλουν μυαλό και οι Αμερικανοί, να σταματήσουν τα πυρηνικά όπλα όλοι τους. Να μην πάμε σε πυρηνικό ολοκαύτωμα στο τέλος. Νταϊλίκια δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται νταϊλίκη δουλειά. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά ακόμα υπέρ της ειρήνης. Θέλω ειρήνη, θέλω ειρήνη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα είναι η μέρα γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Έχω μία ένσταση στον τίτλο «Η μέρα μνήμης». Μνήμης είναι θυμάμαι. Θυμάμαι τι? Τη γενοκτονία. Ωραία. Και το κράτος, ως κράτος, τι έχει κάνει για να γίνει αναγνωρισμένη διεθνώς, όπως έκαναν και οι Αρμένοι η γενοκτονία? Το λέω αυτό γιατί ως Πόντιος, που ουδέποτε αφισβήτησα την ποντιακή γενοκτονία, όπως κάποιοι άλλοι που σήμερα ξυφουλκούν υπέρ του πατριωτισμού και της ποντιακής γενοκτονίας, θα κάνω τα αδύνατα δυνατά για να αναγνωριστεί αυτή η συμπεριφορά των Τούρκων απέναντι σε Μικρασιάτες, Αντικολοθρακιώτες, Ποντίους, όλους αυτούς που όχι μόνο έσφαξαν, όχι μόνο βίασαν, γιατί είναι μια ολόκληρη ιστορία, την έχω από τον παππού μου, από τη γιαγιά μου. Έφυγαν 8 αδέρφια από εκεί και επέστρεψαν εδώ 4. Μόνο αυτό τα λέει όλα. Οι μισοί σφάχτηκαν. Αυτά ως εισαγωγή. Γιατί το σήμερα δυστυχώς εκθέτει όλη τη χώρα και κυρίως τις κυβερνήσεις. Τι κάνουν οι Τούρκοι σήμερα? Από χθες δόθηκε εντολή στην Τουρκία να αλλάξουν όλα τα σχολικά τους εγχειρίδια. Όλα. Η Νέα Δημοκρατία άλλαξε τα σχολικά εγχειρίδια και έκανε τη σφαγή στη Σμύρνη συνοστισμό. Οι Τούρκοι σήμερα αλλάζουν όλα τα σχολικά τους εγχειρίδια και λένε δεν υπάρχει Βυζάντιο. Δεν υπάρχει Βυζάντιο για αυτούς. Και μπαίνει και η γαλάζια πατρίδα. Μη βογκάτε, κύριοι. Μην αναστενάζετε κάποιοι εδώ μέσα. Γιατί αν αναφερθώ στις προηγούμενες δηλώσεις σας, γιατί μιλήσετε για Ποντίους, είμαστε Πόντιοι. Αν αναφερθώ σε προηγούμενες δηλώσεις σας, θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα. Ούτε συγγνώμη ζητήσατε, ναι. Επειδή βογκάνε κάποιοι εδώ μέσα. Βογκάνε. Αφήστε τους, βογκάνε. Και το χειρότερο απ' όλα ποιο είναι? Για δεν τι σημαίνει η ελληνική πολιτεία. Δεν μιλάω για κυβέρνηση τώρα, για πολιτεία. Κάλεσαν τον ακαδημαϊκό Τούρκο, που είναι πίσω από το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, να μιλήσει στο ΕΚΠΑ. Μίλησε στο ΕΚΠΑ. Από τη μία η Ερντογάν θέλει να βομβαρδίσει την Αθήνα και ο Τούρκος ακαδημαϊκός, ο Μουσταφά Μπασκαρά, ο άνθρωπος που κάνει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, ήταν στο ΕΚΠΑ και μιλούσε για τη γαλάζια πατρίδα. Θα σας το πω όπως το λένε οι Τούρκοι. Εσείς το λέτε Γκέλ Μπουρντάν και εμείς τους λέμε Άισιχτήρ. Φτάνει πια. Λάθη στα λάθη. Πριν από 20 μέρες έγινε αυτό που σας λέω. 25 μέρες. Είναι δυνατόν? Αυτό είναι πολιτεία, αυτό είναι πανεπιστημιακό ίδρυμα, να καλείς αυτό που κάνει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα? Κι όμως το κάνετε. Γι' αυτό και λέμε κάτω τα χέρια από τους Έλληνες, κάτω τα χέρια από την ελληνική ιστορία. Η Γερμανία στέλνει Patriot, το αποφάσισε χθες, η φίλη σας η Γερμανία, στην Τουρκία. Γιατί είναι σύμμαχος, λέει.

επισκέφθηκε με τον Πατριάρχη μας την Καπαδοκία, που κατάγομαι κατά το ίμιση. Μισό Πόντιο, Σαμψούντα και Ρασούντα, και το άλλο μισό από την Καπαδοκία, Κόνιαλης. Να του πείτε ότι στη Μικρά Ασία δεν εκτοπίστηκαν οι Έλληνες. Στο βίντεο αυτό είπε. Εδώ έγινε εκτοπισμός των Ελλήνων. Όχι. Έγινε γενοκτονία κανονική. Όχι. Το βίντεο αυτό λέει. Όταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως μιλάει για εκτοπισμό και γενοκτονία, δίνει άλοθη στην Τουρκία. Το λέω για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τους ρόλους μας. Και πάμε τώρα στους πεάνες, τους ηρωικούς, τους πεάνες σας. Θυμάμαι τους πεάνες που ηχούσαν όταν στέλνατε τους Patriot στην Κάρπαθο, στην Κύπρο τα αεροπλάνα, στέλνατε τα φρεγάτες. Τώρα ασυγεία ασυρμάτου. Τώρα ασυγεία ασυρμάτου. Φθηνές δικαιολογίες. Φθηνές δικαιολογίες για τη δηλία σας να πάρετε πίσω τους Patriot από την Κάρπαθο. Και όταν τα έλεγα εδώ, που είναι ο υπουργός, δεν είναι εδώ. Εδώ ο υπουργός με τον πρωθυπουργό, μας μιλούσε για πατριώτες φακής. Είστε οι πατριώτες Κολονακίου, Χαβιαρίου, με φθηνές δικαιολογίες. Αυτό είστε. Εμείς θα πάμε στο σημερινό θέμα, γιατί από το πρωί είμαι στο γραφείο μου και παρακολουθώ τη σημερινή κουβέντα. Εμείς εδώ διαφέρουμε από όλους. Από όλους, το πιστεύω. Και το λέω ευθέως, διότι πάντοτε είμαστε με το δίκιο. Πριν 20 μέρες που είχα την πληροφορία για την τροπολογία που θα φέρει η Νέα Δημοκρατία, και πρέπει να το πω αυτό, ήμουν από τις πρώτες που το διέρευσα, ότι αυτό που πάτε να κάνετε είναι να ποινικοποιήσετε την πολιτική ζωή του τόπου με υποδίκους αντιπάλους. Με τη συγκεκριμένη πολιτική αρχηγό μας χωρίζει άβυσος ιδεολογική. Στο θέμα των λαθρομεταναστών, στο θέμα θέλετε των γαμομοφιλοφίλων, σε πολλά θέματα. Όμως εμείς είμαστε εδώ για να υπερασπιζόμαστε το δίκαιο και το σωστό. Και στην προκειμένη περίπτωση έχει απόλυτο δίκιο. Fast track άρση ασυλίας μόνο για τους αντιπάλους σας είναι αδικία. Είναι κατάφορα αδικία. Είναι παραβίαση των αρχών του συντάγματος. Είναι παραβίαση της ελευθερίας άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτού. Πατριωτική στάση λοιπόν, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, είναι να υπερασπίζεις το δίκαιο. Η διαχρονική και οργανωμένη, αν θέλετε, επίθεση που δεχόμαστε σε ελληνική λύση από τα φερέφωνα της Νέας Δημοκρατίας είναι γνωστή. Το είδαμε το έργο πολλές φορές. Είχαμε και άλλες διώξεις. Το ξαναείδαμε πάλι χθες το έργο. Το ξαναείδα το έργο. Ο Πρωτοσάλτε, που σαλτάρισε πάνω στο σκάφος του ψεύδους μαζί με τον οικονόμου και είπαν το εξής. Ο αρχηγός που πουλάει κρέμες στην Ελλάδα και επιστολές του Ιησού προσπαθεί να περάσει τη ρωσική αντίληψη. Λέει ο Πρωτοχλήφτης, συγγνώμη, ο Πρωτοσάλτε. Ας ρωτήσει λοιπόν το αφεντικό του, αφού μιλάει για Ρωσία, από πού φέρνει πετρέλαιο ο Αλαφούζος, από τη Ρωσία, από πού πληρώνεται ο Αλαφούζος, από τη Ρωσία, από πού πληρώνεται ο Πρωτοσάλτη και οικονόμο, από τη Ρωσία λοιπόν, αφού ο Αλαφούζος τα παίρνει από τη Ρωσία. Αυτός λοιπόν, ο οικονόμου και ο Πρωτοσάλτη, τα λεφτά τα παίρνουν από τους Ρώσους. Εμείς δεν πήραμε ούτε ένα ρούβλι. Εμείς λέμε ότι πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους είναι η Ελλάδα και το εθνικό της δίκαιο. Όσο για τις κρέμες και τα χειρόγραφα, να του πω του κολλητή του Άδωνη, που γλύφουν τον Άδωνη αυτοί οι δυο μαζί, και ο Άδωνης γλύφει αυτούς τους δυο, αλληλογλύφονται δηλαδή, ότι ο πρώτος που παρουσίασε χειρόγραφα του Ιησού, 3 χρόνια πριν από μένα, ήταν αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και ήταν αυτός που παρουσίασε ένα νογιλέκα για κάθε ασθένεια και αρρώστια. Και μου μιλάνε, ποιοι, οι πορτογλύφτες εκεί μέσα. Θα σας πω όμως κάτι, κύριε Υπουργέ. Με αυτό που φέρνετε, θα μπορεί οποιοδήποτε πολιτικός αντίπαλος να κάνει μήνυση, οι πολιτικοί αρχηγοί και οι βουλευτές να είναι υποχείρια του φόβου κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους ή του λειτουργήματός τους. Για μηνύσεις εναντίον των αντιδρόντων. Όσοι αντιδρούν και ενοχλούν πρέπει να φημωθούν. Στη δημοκρατία φήμωση δεν χωράει, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και τι κάνετε να κινηθεί, λέει, γρήγορα η Βουλή. Το αντιλαμβάνομαι. Το θέμα δεν είναι να δικάζονται μόνο οι βουλευτές γρήγορα, κύριοι συνάδελφοι. Το θέμα ότι δεν δικάζει δικαιοσύνη γρήγορα τα θέματα των πολιτών. Περιμένουν οι πολίτες 6 χρόνια, 7 χρόνια να δικαιωθούν. Λύστε πρώτα το πρόβλημα όλων των πολιτών και μετά των βουλευτών. Και ενώ υπάρχουν εκατοντάδες μηνύσεις και πολλές μηνύσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, θυμάμαι για την ΑΤΕΠΗ, είχα κάνει μηνύσεις εκατοντάδες εδώ μέσα, διάφοροι.

Γενείς, άνθρωποι, δικηγόροι, στα συρτάρια ήταν του κυρίου πρόεδρου της Βουλής. Τώρα εναντίον των αντιπάλων βουλευτών, των διαφωνούντων με την αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας, fast track έρχονται όλες οι μηνύσεις. Fast track. Ως διαμαγείας. Ένα χέρι αόρατο τις βγάζει και τις παίρνει εδώ μέσα. Το είδα και εγώ προσωπικά αυτό. Μήνυση τριών μηνών που έγινε πριν, είχα κάνει εγώ ένα χρόνο πριν. Η δική μου δεν εκδικάστηκε, του αλλουνού ήρθε fast track σε 3,5 μήνες. Εξάλλου, ποιος αποφασίζει για τις άρσεις ασυλίας, το κοινοβούλιο, ποιο κοροϊδεύουμε εδώ μέσα. Η Νέα Δημοκρατία αποφασίζει. 156 έχει. Και κανένα δύο ακόμα που δεν ξέρω αν τους έχει ακόμα. Και οι επιστολικές, σωστό. Άρα λοιπόν, αποφασίζει η Νέα Δημοκρατία. Το είπε ανερυθρίαστα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είμαστε η πλειοψηφία, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό είπε. Αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Άρα λοιπόν, για ποιες τις άρσεις ασυλίας θα έρχονται γρήγορα? Αυτές που βολεύουν στη Νέα Δημοκρατία. Και θα δικάζονται αυτοί οι αντιφρονούντες, γιατί δεν βολεύει στη Νέα Δημοκρατία. Θα πω το εξής. Η τροπολογία είναι ένα σχέδιο, το οποίο το εμπνεύστηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Γιατί το εμπνεύστηκε? Γιατί είναι όμηρος ο Πρωθυπουργός όλων των εμπλεκομένων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα ΤΕΠΗ. Και αυτό φοβάται. Θέλει να ξεπληθούν στα γρήγορα για να τελειώσει η ιστορία. Αλλά άλλο αυτό και αντιληπτό πολιτικά και μπορώ να το ψέξω, και άλλο να θες πολιτικούς αντιπάλους fast track να τους φημώσεις και να τους έχεις υπόδικους. Ο σχεδιασμός είναι αυτός. Εμείς σας προειδοποιούμε. Δεν θα ανεχθούμε ανίερες συμμαχίες και συμψηφισμούς από κανέναν. Από κανέναν ανίερη συμμαχία. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα βάλετε τα υποκομματίδια σας, και το κάνετε ήδη και το συνεχίζετε, να προσβάλλουν, να συκοφαντούν, να μηνύουν όλους εμάς εδώ μέσα, αν διαφωνούν, θα έρχεται η άρσης ασυλίας, fast track, υπόδικος ο οποιοσδήποτε βουλευτής. Και επειδή εμείς τολμάμε να λέμε την αλήθεια, θα προειδοποιήσουμε τη Νέα Δημοκρατία για ακόμη μια φορά. Άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Αλλά αν ανοίξει καλά ο ασκός του αιώλου, θα συμπαρασύρει όλο το πολιτικό σύστημα. Στο τέλος θα έχουμε 150 βουλευτές υποδίκους αντιπολιτεύσεως και όλοι αθώοι από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλει να πετύχει. Δεν είστε αθώοι. Είστε ένοχοι στη συνείδηση του ελληνικού λαού για όσα κάνατε και όσα δεν κάνατε. Και ήρθε η ώρα να πούμε και άλλες αλήθειες για να κλείνω σιγά σιγά. Κυκλοφορεί ένα ανέκδοτο, ξέρετε, στον ελληνικό λαό. Ποιο είναι αυτό? Μερικοί πολιτικοί έχουν περισσότερα ένσημα ακίνητα από ό,τι ένσημα. Ακούστε τι λέει ο λαός. Μερικοί πολιτικοί έχουν περισσότερα ακίνητα από όσα ένσημα διαθέτουν οι ίδιοι. Θα αναγνώσω μερικά από τα πόθεν έσχες για να καταλάβουμε εδώ μέσα τι συμβαίνει. Την ώρα που η ελληνική οικονομία καταραίει, τα οικονομικά των πολιτικών, των βουλευτών είναι αθυρά. Ανεβαίνουν. Την ώρα που ο Έλληνας πεινάει, πολιτικοί από τη Νέα Δημοκρατία ανθίζουν οικονομικά. 2019, Νέα Δημοκρατία. Δηλωμένος πλούτος, 91.137.000 ευρώ, οι βουλευτές. 2023, 146.602.000. 2024, 217 εκατομμύρια δηλωμένα, 056.000. Συνολική αύξηση 7 ετίας, 126 εκατομμύρια έχουν οι βουλευτές παραπάνω της Νέας Δημοκρατίας. Και εγώ ρωτώ, με τα 5,5 χιλιάρικα γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Να μου εξηγήσει κάποιος. Εγώ είμαι επιχειρηματίας, έχω εταιρείες στα 27 μου, ζηρά εκατομμύρια, δεν τα έχω τα λεφτά αυτά. Δεν ξέρω που τα βρήκατε, αλλά το πόθεν έσχες σας είναι διάτριζο, γιατί δεν είναι πραγματικά ελεγχόμενο, δεν ελέγχεται. Μεγάλη επιτάχυση μεταξύ του 23-24, συν 71 εκατομμύρια σε ένα έτος. Σε ένα 71, ύφεση, καταραίει η οικονομία, πεινούν οι Έλληνες, κομμένοι οι μισθοί, κομμένες οι συντάξεις, συν 71 εκατομμύρια στις καταθέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ακίνητη περιουσία. 2019, 2.175 ακίνητα. Τελευταία δήλωση, 2.594 ακίνητα. Αύξηση 419 ακίνητα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ. Η αριθμητική μου δεν μου βγαίνει. Πασόκ, εκρηκτική μεταβολή.
2021 από 2 εκατομμύρια στο 22 13 εκατομμύρια. Για πώς γίνεται όλοι να πληθύσουν εδώ μέσα και ο ελληνικός λαός να πεινάει, να πένεται. Και θα το πω διαφορετικά. Δεν θα πω τα υπόλοιπα. Θα πω μόνο τα ακίνητα του ΠΑΣΟΚ. 2019 60 ακίνητα, 2022 226 ακίνητα. Δεν λέω ότι τα κλέψαν οι άνθρωποι. Αλλά ακούγοντας τα αυτά ο κόσμος εξωτερικά λέει, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Δεν τους ελέγχει κανένας, ανεξέλεκτοι. Οι άλλοι θέλουν fast track να γίνονται οι δίκες για τους αντίδικους, για τους αντιπάλους. Αλλά εδώ και τα νούμερα αυτά, αχ, να σιωπεί ο μερτά από όλους. Γιατί? Και θα σας πω εγώ την αλήθεια. Εάν είχατε τόση επιτυχία στα οικονομικά της χώρας, όσο στα ιδιωτικά σας οικονομικά, δεν θα είχαμε μαύρα χάλια ως χώρα. Δεν μπορεί στα ιδιωτικά σας, στην τσέπη σας να πάτε καλά, αλλά ως χώρα να πηγαίνουμε μαύρο χάλι. Πώς το καταφέρνετε? Θα σας πω εγώ τι συμβαίνει. Είτε κλέφτες, είτε χουντίνοι είστε. Διαλέξτε. Είτε μάγοι, είτε κλέφτες. Δεν δικαιολογείτε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά έτσι είναι. Πάμε και στα υπόλοιπα. Για να καταλάβετε τι κράτος φτιάξατε. Ένα άδικο κράτος. Αν πτωχεύσει η τράπεζα, σου παίρνει το σπίτι. Αν πτωχεύσει η τράπεζα, έχεις υποχρεώσει να τη χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή, αν πτωχεύσει η τράπεζα η δική μου. Έρχεται και σου παίρνει το σπίτι, αν πτωχεύσω εγώ. Σου λέει δεν έχεις λεφτά, σου παίρνει το σπίτι σου. Σου παίρνει το ακίνητό σου. Εάν πτωχεύσω όμως η τράπεζα η δικιά μου, θα πληρώσω εγώ εγγυήσεις για να παραμείνει όρθια. Δηλαδή είναι απίστευτο. Και για να παραμείνει όρθια να μου ξαναπάρει το σπίτι πάλι. Δεν είναι δίκαιο οι δικαστές. Και να το πω, γιατί εδώ μέσα οι δικηγόροι σέβεστε τους δικαστές παραπάνω από ό,τι πρέπει. Όχι όλοι. Ο κ. Μάντζιος με τα καλά λόγια που λέει για τους δικαστές. Αντιλαμβάνομαι, επαγγελματικό είναι και θέλει να σέβεται τους δικαστές. Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά ακούστε, κύριε Μάτσιο. Είναι δίκαιο οι δικαστές να κόβουν μισθούς και συντάξεις, αλλά να δικαιώνουν σε αυτούς τους με αποφάσεις στο ΣΤΕ να παίρνουν και αυξήσεις και συντάξεις παραπάνω από τον πέννητα ελληνικό λαό? Είναι άδικο. 200.000 συνταξιούχοι, άνθρωποι που δούλεψαν μια ζωή, που πλήρωσαν φορές, φόρους, χαράτσια, κρίσεις, τώρα να βλέπουν το κράτος να τους κλέβει και να τους κοιτάει ως κόστος. Και ποιος το αποφάσισε αυτό? Οι δικαστές. Η απόφαση του ΣΤΕ. Πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι αυτοί? Πώς θα πληρώσουν τα φαρμακά τους? Πώς θα βοηθήσουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους? Πώς θα δώσουν ένα δωράκι? Είναι άδικο. Δεν είναι δίκαιο λοιπόν ο δικαστής να αποφασίζει για τους μισθούς των πολιτών, αλλά για τους δικούς του μισθούς να αποφασίζει ο ίδιος ότι έπρεπε να κοπούν. Αυτό είναι ένα άδικο κράτος. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Απόδειξη. Θα γελάσετε τώρα. Ο κύριος εισαγγελέας, ο κύριος Σαβέλας, επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα έρθει, λέει, στην Επιτροπή. Δεν έρχομαι, λέει, και επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Τι μου θυμίζει αυτό? Τζαβέλας. Παράτησε το σούλ της δικαιοσύνης ο Τζαβέλας, ατιμάζοντας το ιστορικό όνομα που διαθέτει. Τζαβέλας. Αυτό έκανε. Λιποψήφισε. Βίλιασε. Γιατί ξέρει ο δηλός ότι έχει λερωμένη τη φωλιά του. Την έχει πολύ άσχημα λερωμένη ο κ. Τζαβέλας. Και βέβαια βγαίνει και στη σύνταξη τον Ιούλιο και περιμένει ο Λιμπερόπουλος της Νέας Δημοκρατίας να πάει στη θέση του. Όχι ο πρόεδρος των ταξί, αυτούς τους αφανίσατε. Γι' αυτό λέω τον νόμο για τα ταξί εμείς θα τον καταργήσουμε την πρώτη μέρα. Τον άλλον τον Λιμπερόπουλο, τον άλλον. Πάμε και στα πολυδιαφημισμένα τώρα εκολαπτώμενα κόμματα. Πού είναι σαν τα αυγά. Το βλέπεις το αυγό, το βλέπεις. Αλλά δεν ξέρεις μέσα τι μπορεί να έχει. Έχει πρόγραμμα, είναι κλούβιο. Όταν δούμε λοιπόν το πρόγραμμα των νέων κομμάτων που τα διαφημίζει η ΕΡΤ, 35 λεπτά χθες είχε ρεπορτάζ για τα νέα κόμματα. 35 λεπτά, για μας είχε 10 λεπτά. Αυτό βολεύει το Μητσοτάκη. Αυτό βολεύει τον Πρωθυπουργό. Βρωμάει η ιστορία της υπερποβολής, διότι η πολυδιάσπαση εδώ μέσα βολεύει αυτόν που είναι στο 18-19%. Εμείς θέλουμε λοιπόν ένωση των Ελλήνων. Να το καταλάβουν οι Έλληνες. Όλοι δυστυχώς διχάζουν τους Έλληνες. Θα πω το εξής. Αν αρχίσουμε να τσακωνόμαστε για το παρελθόν, δεν θα έχουμε ούτε παρόν ούτε μέλλον. Πρέπει να είμαστε με το δίκαιο, το σωστό, το ορθό. Και το μέλλον, για να είναι πραγματικά καλό για τους Έλληνες, πρέπει να έχει μία διαδρομή. Μία μόνο διαδρομή. Τη διαδρομή της ελληνικής λύσης, της μόνης καθαρής λύσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η παρατεταμένη κρίση στην Μέση Ανατολή οδηγεί σε ιστορική μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, ενισχύοντας τους φόβους για νέα άνοδο τιμών, ενεργειακές ελλείψεις και παρατεταμένη αστάθεια στις διεθνείς αγορές καυσίμων και ενέργειας. Προειδοποίηση για την ποσότητα των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου απίφθινε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σημειώνοντας ότι τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται ραγδαία. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων. Το Brent έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τα $110 το βαρέλι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για ακόμη μια φορά να διατάξει να βομβαρδιστεί το Ιράν αν δεν κλειστεί συμφωνία με την χώρα, ενώ ο Ιρανικός στρατός υποσχέθηκε ότι θα ανοίξει νέο μέτωπο αν οι ΗΠΑ ξαναρχίσουν τον πόλεμο. Αεροπορικό συναγερμό στην Λιθουανία μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου από μη επανδρομένο αεροσκάφος. Έκλεισε το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, ενώ οι κάτοικοι που αρχικά έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα έκτακτης ανάγκης κατευθύνθηκαν σε καταφύγια. Νέα πρόκληση κατά της χώρας μας από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Με μια ανακοίνωση παραλήρημα αναφέρεται στη γενοκτονία των Ποντίων, κατηγορώντας την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας, ενώ τονίζει ότι η χώρα μας εκμεταλλεύεται την ιστορία για πολιτικές σκοπιμότητες. Την ίδια ώρα για επιτυχία της διπλωματίας της Άγκυρας μιλούν οι Τούρκοι μετά την απόσυρση των πυράβλων Patriot που είχαν αναπτυχθεί σε Κάρπαθο και Εύρο. Θεωρούν την απόφαση του Κισαία προϊόν πιέσεων της τουρκικής διπλωματίας. Η όποια μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους, τονίζουν στο μεταξύ πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι πολεμικοί εξοπλισμοί που πληρώνει πανάκριβα ο λαός δεν υπηρετούν τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, όπως υποκριτικά υποστηρίζει η κυβέρνηση, αλλά την εμπλοκή στους πολεμικούς σχεδιασμούς των Αμερικανονατοϊκών συμμάχων της, σημειώνει το ΚΚΕ. Να στείλει μήνυμα αποτροπή στην Τουρκία και συγκεκριμένα να προχωρήσει ανακήρυξη ΑΟΣ και σε 12 ναυτικά μίλια, κάλεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος στην κυβέρνηση κατά την ομιλία του στη Βουλή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έστρεψε τα πειρά του κατά της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι δεν έχει τέλος η εθνική ξεφτύλα, ενώ ανέφερε πως η Γερμανία στέλνει Patriot στην Τουρκία γιατί είναι σύμμαχός της. Και κάπως έτσι η διακήρυξη των Αθηνών του κ. Μητσοτάκη γίνεται το ναυάγιο της εξωτερικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Το μεσημέρι συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, στην οποία έχει κληθεί σε ακρόαση ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Με τιμές υποδέχθηκε σήμερα ο Σι Τζινπίνγκ τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου στην Κίνα, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας τους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες στα χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

Καλό μεσημέρι αγαπημένοι μου, εύχομαι να είστε καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Είναι 16 λεπτά μετά τις 12, Τετάρτη σήμερα, 20 του Μάη, στον Focus FM, συντονισμένοι στους 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Μέχρι και τη μία, όπως καθημερινά, θα είμαστε μαζί, σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Εμείς εδώ από το στούντιο, η Δέσποινα Ποτήτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης απέναντι μου στην παραγωγή της εκπομπής, και εσείς με τον αγαπημένο τρόπο που έγινε συνήθεια μέσω Viber, γράφετε, στέλνετε τις σκέψεις σας, τους προβληματισμούς σας, τις καταγγελίες σας, τις παρατηρήσεις σας μέσω Viber δωρεάν, τα μηνύματάκια 6907-483-484. Με συννεφιά συνεχίζουμε, βροχές, καταιγίδες, μπόρες, έτσι θα πάει ο καιρός και τις επόμενες ημέρες. Πάντως χθες και υποβροχή, τίποτε δεν λύγησε τους Έλληνες και τίμησαν την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου σε όλη τη χώρα. Στην Θεσσαλονίκη μας βροντοφώναξαν συνθήματα για την γενοκτονία, για την αναγνώριση που δεν έρχεται. Περήφανη χωρί, υπό σφοδρή βροχή μάλιστα στο Σύνταγμα, βίντεο που μόνον περήφανους μας κάνουν. Έκαναν το γύρο του διαδικτύου, μεταδόθηκαν εικόνες από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα στη Θεσσαλονίκη είχαμε και πορεία που κατέληξε προς το τουρκικό προξενείο το βράδυ, παραδόθηκε και ψήφισμα. Και πολλοί κόσμος, μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, συγκινησιακά φορτισμένο το κλίμα. Έτσι, δεν ξεχνάμε, όσο έχουμε μνήμη υπάρχει ελπίδα, αγαπημένοι μου. Ναι, είναι η τελευταία φορά που λέμε το Χριστός Ανέστη σήμερα. Να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μου στον 087. Καλή εκπομπή. Τι άκουσα από το ραδιόφωνο, στραγγάλισαν ασθενή. Ναι, δυστυχώς έγινε και αυτό στο Δαφνί, και αναρωτιέται ο Δημοσθένης τι μέτρα ασφαλείας υπάρχουν. Κινδυνεύουν οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι, οι νοσηλευτές, οι γιατροί ανά πάσα στιγμή. Είμαστε αθωράκιστοι γενικότερα σε πολλά, όχι μόνο σε αυτό, Δημοσθένη. Νωρίς το πρωί σήμανε συναγερμό στην Λιθουανία. Είχαν πρόβλημα με ντρόν που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, της πρωτεύουσας, εκεί έκλεισε και το αεροδρόμιο. Οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα έκτακτης ανάγκης, αργότερα και δεύτερο, να κατευθυνθείτε, τους είπαν, σε καταφύγια. Μέχρι και ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός, νομίζω, ήρθε ο συναγερμός πριν από λίγο. Αλλά που θέλω να καταλήξω, ότι έλαβαν τα μηνύματα και αναζητώντας βίντεο και εγώ ίδια, φωτογραφίες, υλικό στα διεθνή πρακτορία, είδα ότι ήταν κατάμεστα, γέμισαν αμέσως τα καταφύγια της χώρας. Και αυτό σκεφτόμουν ότι τι γίνεται γενικότερα με το θέμα της πολιτικής προστασίας στην χώρα μας, αλλά συγκεκριμένα για τα ανύπαρκτα οργανωμένα καταφύγια για τους Έλληνες. Και μιλάμε για μια εποχή που γεωπολιτικά, γενικότερα, οι διεθνείς εντάσεις συνεχίζονται, οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται, βλέπετε τι γίνεται με την Τουρκία, και εύλογα σκέφτεσαι, δηλαδή, τι γίνεται, πού πάμε χωρίς τα απαραίτητα, χωρίς τις επαρκείς υποδομές. Έχουμε ακούσει, ναι, και εγκαταλελειμμένοι χώροι θα αξιοποιηθούν και μας δείχνουν που και που κάποια καταφύγια, γνωρίζει ο κόσμος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που θα κατευθυνθεί.
εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα. Υπάρχουν τα καταφύγια, είναι σε καλή κατάσταση? Αν ναι, τότε υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης, κάτι δεν πάει καλά εκεί, στην επικοινωνία. Αλλά νομίζω ότι αν θέλουμε να θεωρούμαστε Ευρωπαίοι, τότε μένουμε σε θεωρητικό επίπεδο. Όταν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα για την προστασία της ζωής των πολιτών μιας χώρας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τι λέμε? Και το θέμα των καταφυγίων δεν είναι μια λεπτομέρεια. Βλέπετε ότι πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα από το κακό στο χειρότερο, όχι μόνο ως χώρα. Και ως χώρα έχουμε πολλά πολλά προβλήματα και δεν ξέρω που θα καταλήξει όλη αυτή η ένταση με την Τουρκία των τελευταίων ημερών. Να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα, λέω εγώ. Αλλά το θέμα είναι ότι θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα.

Πόλου, Τράκη, Κορινθίας. Να κρατήσουμε ταμπούρι, βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά, καλό δρόμο. Εδώ τα ντρόουν, γράφει ο Χρήστος, τα ψαρεύουν, τα λιεύουν ψαράδες. Εμείς είμαστε για γέλια, γράφει και όχι άδικα. Αληθώς ο κύριος, φιλιό μου, ακόμα ψάχνουν τι και πώς βρέθηκε το ουκρανικό ντρόουν. Ναι, συνεχίζει για το ίδιο θέμα. Και οι φιλιό ακόμα δεν ξέρουν τι ήταν η παράξενη μυρωδιά. Ναι, σε όλη την Αθήνα απέκλεισαν βέβαια την διαρροή αερίου. Αλλά ωστόσο μας υπενθυμίζει ότι το τριψήφιο τηλέφωνο του Πρωθυπουργού μας δουλεύει και απαντά ο ίδιος ακόμη και στις 3 τα μεσάνυχτα. Ναι, με αυτά θέλουν να μας πείσουν ότι είναι σε ετοιμότητα. Και εμείς πρέπει να τους πιστέψουμε. Καλό μεσημεράκι, Ελισάβετ μου, να σε καλά, γερή και δυνατή. Πήγαμε για στα Γιάννητσα, ημέρα μνήμης, μας γράφει το Βαλεντινάκι. Να σε καλά, αγαπημένη μου.

Το μήνυμα λέει ήρθε από το Facebook, δεν ξέρω τι ακριβώς, δεν μπορώ να το ανοίξω αυτή την στιγμή, θα το δω αργότερα. Αμεγιά τότε το ανακαινισμένο κέντρο υγείας στην Κρύα Βρύση. Έρχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης με δέσματα από την Ομαρχία Εδέσης. Περαστικά σας. Να, γεια σου Γιάννη. Τι κάνετε, αραιώνετε, τι ακριβώς ροδάκι να είναι. Καλή δύναμη.

σήμερα, πόσο γνωρίζω, όχι, δεν υπάρχει κάποια συνέντευξη. Θα σας ενημερώσουμε. Γράφει λόγω δουλειάς, λέει, αργό να απαντήσω ο Πασχάλης. Τα καλύτερα ντρόουν ήταν η παντόφλα της μάνας κάποτε. Α, όχι, εδώ τι λέει. Εικόνες εκείνες για τις παντόφλες. Α, μάλιστα. Έβρισκαν πάντα το στόχο, Πασχάλη.

Ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ποντίων χθες, των Ελλήνων του Πόντου, και είχαμε άλλη μία πρόκληση από την Τουρκία, από το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε παραλήρημα γράψαν μία ανακοίνωση, κατηγόρησαν τη χώρα μας ότι εμείς ως Έλληνες διαστρεβλώνουμε την ιστορία και εκμεταλλευόμαστε για πολιτικές σκοπιμότητες. Ναι, εμείς είμαστε αυτοί. Και διαπράξαμε και φρικαλαιότητες, έτσι. Πάντως φαίνεται ότι παραμένουμε σε επιφυλακή, γιατί έχουμε αρχές Ιουνίου με νόμο πλέον το αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, αλλά η κυβέρνηση άφωνη. Δεν έχουμε δηλώσεις. Εξαφανισμένος, θα έλεγα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, η ΠΕΚΣ, ενώ η Τουρκία κάθεκτική προχωρά στην προώθηση του νόμου για την γαλάζια πατρίδα. Δεν ξέρω, δεν έχουμε σχέδιο, δεν έχουμε αντανακλαστικά. Το θέμα είναι ότι ουσιαστική απάντηση εδώ και χρόνια δεν δίνουμε. Αντίθετα, με αυτήν την αφωνία, με αυτήν την οπισθοχώρηση, βλέπουμε που φτάσανε τα πράγματα. Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά είχαμε και την απόσυρση των Patriot. Κάρπαθο, Δημότυχο, στην Κύπρο, θυμόσαστε τις πρώτες δηλώσεις, τι λέγανε.

και δίνουμε πάτημα και στους Τούρκους, οι οποίοι μιλούν για μεγάλη επιτυχία της διπλωματίας της Άγκυρας. Τους πιέσαμε, λέει, και αυτοί τα πήραν. Άδικα. Καλωσορίζουμε και την Γιάννα μας από την Κομοτηνή. Ο Μανώλης μας ακούει εδώ από Θεσσαλονίκη, από Κάστρα, από την πανέμορφη Άνω Πόλη.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δαντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περίτου βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου εδώ στον Focus FM στους 103,6 και το δεύτερο μέρος της εκπομπής σχολιάζουμε τα σημαντικότερα της επικαιρότητας. Τετάρτη σήμερα 20 του Μάη, 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας, στα 37 λεπτά μετά τις 12. Η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. 6907 483 484 τα μηνυματάκια σας μέσω Viber.

Και πριν πάμε στα ενεργειακά μας, που δεν είναι καθόλου καλά τα νέα, να σταθούμε στην Vulcom που είναι κοντά μας και σήμερα, γιατί έχουμε μια πραγματική δελεαστική συνδυαστική προσφορά ρεύματος και αερίου. Οπότε επικοινωνήστε με τη Vulcom στο 2310 208 808, θα σας ενημερώσουν. Εγώ απλώς θα σας πω ότι η συνδυαστική προσφορά έχει 0,138 ανά κιλοβατόρα από 0,145 για ρεύμα με πάγιο 1,90 από 11,90 και στο αέριο 0,049 από 0,055 με πάγιο 9,90 και δώρο 3 μήνες το πάγιο για το αέριο. Βεβαίως, ναι, μπορεί να μην το χρειαζόμαστε τώρα που καλοκαιριάζει, ωστόσο κερδίζουμε στο ρεύμα και φυσικά προνοούμε για να έχουμε οικονομικότερη θέρμανση το χειμώνα. Η προσφορά αυτή ισχύει μέχρι το τέλος Μαΐου. Για περισσότερες λεπτομέρειες θα απευθυνθείτε στους ειδικούς, στους ενεργειακούς επιθεωρητές της Vulcom, οπότε καλέστε, επικοινωνήστε στο 2310 208 808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την προσφορά που τρέχει, ισχύει, είπαμε, μέχρι τέλος του Μαΐου.

απαντήσω πολλά τα μηνυματάκια για την ιστορία με τους Patriot, ενώ προσπαθεί να υποβαθμίσει το θέμα το Μαξίμου. Είχαμε και τις δηλώσεις Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Για επιχειρησιακούς λόγους έγινε ό,τι έγινε. Βαρέθηκα πια να μας κατηγορείτε, λέει, για υποχωρητικότητα. Και τώρα διαραίουν ότι θα στείλουμε στην Κάρπαθο, λέει, μαχητικά αεροσκάφη. Για πόσο διάστημα, ο ΕΟ.

Γεια σου Δέσποινα, υπάρχει κάτι στο οποίο η κυβέρνηση τα κατάφερε περίφημα? Η ανύπαρκτη διπλωματία στην εξωτερική πολιτική, μας γράφει ο Απόστολος. Να σε καλά, Απόστολε. Ο Πέτρος, ένα βίντεο, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή αγαπημένα μου να το παρακολουθήσω. Χαιρετισμούς και στον 950.

και αδιαστρέφλος οι άνθρωποι από τις τέπες, λέει, που τρώγαν άλογα. Για τους Τούρκους πάει αυτό το σχόλιο του Πασχάλη. Αν, λέει, σκέφτεται και γράφει η Θάλια, κάνεις δουλίτσες business μαζί τους, και σε έχουν στο χέρι, τότε πώς να απαντήσεις? Ο λαός τι κάνει, έμαθε να χάνει, έχει υιοθετήσει σαν στάση ζωής να χάνει, δυστυχώς είναι πολύ κρίμα. Και το Καταρινάκι εδώ, παρούσα και σήμερα, να είσαι καλά αγαπημένη μου. Όχι, σήμερα δεν έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο, είναι Τετάρτη, αύριο ο κύριος Μητρόπουλος. Οπότε τις ερωτήσεις σας αύριο μέσω Viber ή καλείτε στο δημοσιογραφικό νωρίτερα.

Λοιπόν, τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά συνεχίζεται η ανησυχία για τα αποθέματα πετρελαίου λόγω των μη εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Δεν πάει κάτι καλύτερα, οπότε αυτή η αστάθεια εντείνει και την ανησυχία. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, τα χρηματιστήρια ευρωπαϊκά, ασιατικά και εδώ το δικό μας, σε πτώση, άνοδος από την άλλη στις τιμές του πετρελαίου, αλλά το σίγουρο είναι ότι έχουμε πολλές ελλείψεις. Και μέχρι πότε, μέχρι πόσο, πότε θα μας φτάσουν αυτά τα αποθέματα. Στο προσκήνιο βέβαια αυστηρές πολιτικές διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας, βλέπε μέτρα, όχι άδικα όλα αυτά τα σενάρια.

Είχαμε στο Παρίσι τη σύνοδο των G7, των Υπουργών Οικονομικών της ομάδας των G7. Αυτό που βγήκε, αυτό που φώναξε ο Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας είναι ότι τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα, μειώνονται ραγδαία και κάτι πρέπει να γίνει. Και έχω στοιχεία μέσα στους τελευταίους 2 μήνες, οπότε και ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή, μειώθηκαν κατά περίπου 250 εκατομμύρια βαρέλια μέσα σε Μάρτι και Απρίλη. Ο ρυθμός προσεγγίζει τα 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Άρα ας ετοιμαζόμαστε από μόνοι μας για περιορισμούς.

στα 110 το Brent, 110 δολάρια το βαρέλι. Εκεί έχει παγιωθεί, δεν πάει πιο κάτω. Και να πήγαινε, εμείς πάλι πανάκριβη θα την πληρώναμε τη βενζίνη, τα καύσιμα.

εδώ μεταξύ, τα νέα τα μάθατε. Είχαμε μία κολοτούμπα από την Βρετανία για Ρωσία. Ναι. Τώρα λέει θέλουμε καύσιμα από τη Ρωσία. Αυτή που ήταν από την πρώτη στιγμή απέναντι. Χαλάρωσε τώρα με νόμο μάλιστα τις κυρώσεις και επιτρέπει την εισαγωγή δίζελ και καύσιμα για τα αεροσκάφη που παράγονται σε τρίτες χώρες αλλά από ρωσικό πετρέλαιο. Έχει ο καιρός γυρίσματα, αγαπημένοι μου, όπως βλέπετε. Την ίδια ώρα ο Ρώσος πρόεδρος βρίσκεται στην Κίνα. Και έχουμε business, έχουμε συμφωνίες. Θερμοί αναγκαλισμοί, αγαπημένε μου, φίλε μου. Και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, τα φρέσκα νέα, έχουν υπογραφεί ήδη συμφωνίες για το εμπόριο, για την τεχνολογία, την έρευνα. Και φυσικά συνεχίζουμε, λέει, συντονισμένες και οι δύο χώρες. Είχαμε και δηλώσεις, ναι, πρέπει να τερματιστούν οι εχθροπραξίες, ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή και φυσικά να βρεθεί μια λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και συμφωνίες βλέπω για αγωγό που θα μεταφέρει έως και 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως στην Κίνα. Θα καλύπτει περίπου το 12% της κινέζικης κατανάλωσης φυσικού αερίου.

μπορούσαν, αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά, λέει, να οδηγήσουν σε συγκρούσεις, ακόμη και σε πόλεμο. Και είχαμε και μπηχτεί για τον Τραμπ τώρα στην συνάντηση Σι-Πούτιν. Καταδίκασαν μάλλον και οι δύο τις προσπάθειες ορισμένων, είπαν, χωρών να κυριαρχήσουν στον κόσμο, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας. Έτσι είπαν.

ή είναι ανίκανοι ως προς τους χειρισμούς με Τουρκία, ή να ετοιμαζόμαστε για παράδοση στους Τούρκους, μάλλον το δεύτερο, γιατί ένας πια από τους 157 που έχει δεν τα βλέπει αυτά που κάνει ο αποσιοποιητικά. Προς τον Οκτώβριο να περιμένουμε θερμό επεισόδιο, ίσως κατόπιν συνεννοήσεως, για να δώσει κάτι και να μην κουνηθεί από την καρέκλα του, γράφει η Μαρία. Και μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ θα κάνει τα πάντα για να κρατηθεί στην εξουσία. Αναζητούν τον χρήσιμο ηλίθιο κάθε φορά. Μάλιστα, ο Δημήτρης από την Κατερίνη μου γράφει ότι το Βερίκοκο φεύγει από τον παραγωγό 1 ευρώ και φτάνει να το πουλούν στα σούπερ μάρκετ 5,5. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης λέει, έσκασε προχθές, ποια είναι τα μέτρα που παίρνει. Ναι. Στεναχωριέται όμως ο Πρωθυπουργός για αυτά που γίνονται. Απλά δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αντιπολίτευση είναι. Αναρωτιόμαστε. Τι έχουμε στην Ημαθία και περιστατικά κλοπών για τα κεράσια? Δεν υπάρχει. Λιάτσικο στα κεράσια της Ημαθίας. Λοιπόν, γράφει ο Βαγγέλης από Ελβετία. Γεια σου Βαγγέλη μου. Εάν πάει και 50 δολάρια το βαρέλι, ο Έλληνας θα πληρώνει μέχρι και 2,5 ευρώ το λίτρο την βενζίνη. Ο Τραμπ πήρε το τίποτα. Άλλο ήθελα να γράψω. Τι ήθελες να γράψεις? Καλά, και να κατέβει, ναι, εμείς θα συνεχίσουμε ούτως ή άλλως. Ανωδικές είναι οι τάσεις στις αγορές και αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Εδώ διαχέεται ότι μπορεί να φτάσουμε και τα 3 ευρώ την αμόλυβδη. Να τα χαιρόμαστε τα μάξια μας έπειτα. Πόσο δίκιο έχεις, Κατερινάκη μου, για αυτά που γράφεις για τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τον ειρηνιστή. Αυτόν που ήθελε και το βραβείο Νόμπελ. Και με όλα αυτά και με τα άλλα, όσον αφορά την ένταση με την Τουρκία, γράφει φιλιό, έρχονται στο νου μου τα λόγια του Αγίου Παϊσίου, και όχι άδικα φιλιό μου. Όλα δένουν, κουμπώνουν. Δεν ξέρω αν υπάρχει περιθώριο, αν έφτασε η ώρα, πάντως καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα. Τρακτέρ. Εμείς οι αγρότες, λέει, δεν μπορούμε να μετακινήσουμε που το χρειαζόμαστε, που είναι απαραίτητο για τις εργασίες στην γη. Για το αυτοκίνητο δεν το συζητάμε. Αχ, Γιάννη. Και στην Ελλάδα, ως γνωστόν, ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει, συμπληρώνει ο Πασχάλης. Ο Τραμπ λέει, κύριος πήγε, κύριος έφυγε. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Ο Χατζατζίδης το έλεγε. Κύριος ήρθα. Ποιος το έλεγε? Ο Διονυσίου, ναι. Διονυσίου, ναι, σωστά. Ο Στράτος, ναι.

Φυσικά, Γιάννη, θα συμφωνήσεις να υποθέσω τα λιπάσματα θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Μια βόμβα για τους αγρότες, για τις τιμές των τροφίμων, για την ακρίβεια γενικότερα.

γιατί όπως διάβαζα και στο Πολίτικο, το φυσικό αέριο παρέχει λιπάσματα, τα λιπάσματα στηρίζουν την αγροτική παραγωγή, τα αγροτικά προϊόντα καταλήγουν στο πιάτο του καταναλωτή. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτή η αλυσίδα λειτουργεί με μεγάλες καθυστερήσεις, γι' αυτό οι συνέπειες του πολέμου δεν έχουν ακόμη φανεί σε όλο το μέγεθος. Έχουμε καιρό ακόμη για να τα δούμε, να ξετυλίγονται μπροστά μας. Πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα λιπάσματα, οι τιμές ορισμένων λιπασμάτων, όχι σε όλα, έχουν αυξηθεί έως και 50%. Το σίγουρο είναι ότι καλά θα πάει και αυτό.

στα γυράδικα, στα σαντουιτσάδικα, στα κρεπερί πληρώνουμε διπλάσια τα προϊόντα, δεν το συζητώ, αλλά από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να προετοιμαστούμε για ανάλογες αυξήσεις. Και εντάξει, καλοκαιράκι έρχεται, σε αυτήν την αγαπημένη έτσι, διατροφική συνήθεια, στο παγωτό, αν και θερμιδοφόρο, τι να κάνουμε, θα φάμε κάποια στιγμή, Γιώργο. Σούζι ψεύδεσαι, ναι. Πάμε για διπλάσια. Ναι, μπορεί να φτάσει, λέει, και τα 4,5 ευρώ η μπάλα σε κυπελάκι. Παίζει ρόλο αν είναι σε κυπελάκι, βεβαίως, βεβαίως. Σωστό και αυτό που τονίζει ο Γιώργος. Και να προσέχουμε και την ποσότητα, η οποία είναι πιο λιγοστή σε σχέση με πέρυσι. Όλα ούτως ή άλλως φουσκωμένα τα τσίπς. Ευτυχώς υπάρχει εκείνος ο αέρας, αλλά ναι, μπορεί να λειτουργήσει και σαν κουδουνίστρα πλέον η συσκευασία με τα τσίπς. Το κουνάς και τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ. Ναι, και ενώ αέρος αυτό. Όλα μικραίνουν και τα παγωτά μικραίνουν, οι ποσότητες μειώνονται, οι τιμές όμως αυξάνονται, ναι. Για γλυκά πίκρα θα αφήσουν. Και όλα αυτά δημιουργούν και θυμό και λύπη και συναισθήματα που δεν ξέρω αν μπορείς να τα παλέψεις πραγματικά μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον. Ψάχνεις να βρεις κάτι αισιόδοξο. Πνίγεται ο Έλληνας από την ακρίβεια, από την αδικία, από την τρέλα που δεν θα έλεγα μας δέρνει. Απλά θέλουν όμως αποτρελάνουν αυτό, ναι.

Ευτυχώς που έχει γίνει πανάκριβο το παγωτό, ένα κίνητρο να κάνω σώμα για την παραλία το καλοκαίρι, λέει ο Δημοσθένης. Ζήτω η ακρίβεια στα παγωτά. Κορμί λαμπάδα ο Δημοσθένης φέτος. Είδες λοιπόν, Δημοσθένη, για το καλό σου, για το καλό μας γίνονται όλα αυτά. Γιατί να φάμε δύο μπάλες, θα φάμε μία. Μα, fitness. Γιατί όχι, πολύ καλή ιδέα, Θάλια. Τα λοιπάσματα κάθε καινούργια παραγγελία έχουν και άνοδο. Το διαπιστώνει ο Γιάννης ως δενδροκαλλιεργητής, ως αγρότης στον Άγιο Λουκά Πέλλας. Σε λίγο δεν θα έχουν... για τα καύσιμα, για τα φορτηγά μας γράφεται. Ναι, γενικότερο θα είναι το πρόβλημα. Αλλά είπαμε ότι όλα αυτά... Ναι, ξεκινήσαμε, βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται, που πάει το πράγμα, αλλά νομίζω ότι θα το νιώσουμε στο πετσί μας μέσα στο καλοκαίρι, μετά το καλοκαίρι. Εκεί νομίζω ότι θα είναι και το μάζεμα που θα γίνει, και να δούμε ποια θα είναι από εκεί και πέρα η διάρκεια όλης αυτής της κρίσης που θα ξεκινήσει για τα καλά. Μεγάλη θα είναι σε κάθε περίπτωση.

0: για το καλό μας. Σωστά γράφετε, δεν μειώνεται ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Μην ανησυχείτε όμως, γιατί ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται σίγουρος ότι και αυτήν την κρίση θα την αντιμετωπίσουμε. Μαζί, έτσι.
1: Είδα να κόβουν την μπουκιά για την μπουκιά μου. Ρούχα να φτιάχνουν από τα ρούχα τα παλιά μου.

0: Επίκαιρο, επίκαιρο λοιπόν. Έχουμε ζαχαροπλαστείο και δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να σταθούμε στην αγορά. Δεν είναι η ακρίβεια στην πρώτη ύλη, μου γράφεται, αλλά το κράτος. Αυτό το κράτος που συνέχεια ζητά χρήματα. Τα υπόλοιπα νομίζω θα τα παρακάμψουμε 5-15. Και είμαι στο θάλαμο. Το γράφουν οι γραφές ότι τα αυτοκίνητα θα γίνουν κοτέτσια. Μου γράφεται. Ναι, αρκεί να ανατρέξουμε λίγο στα όλα όσα έχουν υποθεί, σε όλα όσα έχουν γραφεί στους Αγίους Πατέρες. Το θέμα είναι, είπαμε, και ένα, ναι, ο Γρηγόρης μου δείχνει το ρολόι. Έχω φύγει, έχω ξεφύγει από το χρόνο μου και ένα λεπτό. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Απλά λέω ότι δεν είμαστε σίγουροι αν είναι αυτό το σημείο από όπου θα ξεκινήσουν όλα αυτά για τα οποία μας μίλησαν οι τόσο σημαντικοί Άγιοι Πατέρες. Λοιπόν, έπεσαν τα βιολιά. Χαιρετούμε από τη Δέσποινα Ποτίτση τον Γιώργο Δαμιανίδη. Καλό μεσημέρι αγαπημένη μου. Μένετε εδώ ο Γρηγόρης Ερέτης, βιαστικός, κάθεται απέναντι στο μικρόφωνο, κόντρα στο σύστημα, θα σας συντροφεύσει. Τα φιλιά, την αγάπη μας, γεια σας.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πάρε ανάσα.
6: Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210 3250 652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Ζωηράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέ.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσετε να συνειδητοποιείτε ότι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας είναι η υγεία μας. Επειδή βλέπω πολύ μαλώνετε, άλλοι έρχεστε σε αντιπαράθεση με έντονο τρόπο, άλλοι παίζετε μπουνιές, άλλοι δίνετε μάχη για τα συμφέροντα, άλλοι δεν δίνετε μάχη για τίποτα. Πρώτα απ' όλα είναι η υγεία μας. Και η σωματική και η ψυχική. Και μετά έρχονται και όλα τα άλλα.

0: Καλύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον Νοϊκά, τον Τάσο, τον Χατζαντώνη, για να μπορέσει να μας πει και αυτός τι ακριβώς βλέπει και το τι ακριβώς έρχεται, διότι έχουμε σοβαρό θέμα με την Τουρκία. Πλέον είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Θέλουν να περάσουν αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο στην ουσία θα κατοχυρώνει και νησιά και ένα μεγάλο κομμάτι του Αιγαίου, και όχι μόνο του Αιγαίου, και νοτίως ένα τεράστιο κομμάτι θα το νομιμοποιήσουν με το δικό τους μυαλό. Το Διεθνές Δίκαιο λέει άλλα πράγματα, η Συνθήκη της Λοζάνης λέει άλλα πράγματα. Αυτοί όμως τι θέλουν να καταφέρουν, φίλοι μου, για να το ξέρετε? Θέλουν να καταφέρουν να έχουν νομική κάλυψη. Αυτός είναι ο στόχος τους. Θα το δούμε και στην πορεία και θα σας εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει. Μέχρι σήμερα πάρα πολλοί κυνηγάνε τους χριστιανούς. Μιας και χθες είχαμε την ημέρα μνήμης για τα εγκλήματα, για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που δεν ήταν μόνο οι Έλληνες, ήταν και οι Αρμένοι, ήταν και διάφοροι άλλοι λαοί. Το βασικό πρόβλημα τότε των Νεότουρκων ήταν το ότι δεν θέλανε να υπάρχει χριστιανός. Δεν θέλανε να υπάρχουν χριστιανοί, θέλανε να υπάρχουν μόνο μουσουλμάνοι. Τους κυνηγούσαν τους χριστιανούς όπως τους κυνηγάνε και διάφοροι άλλοι, και στη Συρία και στη σημερινή Τουρκία και σε διάφορες άλλες περιοχές σε αυτόν τον κόσμο. Οι πιο κυνηγημένοι είναι οι χριστιανοί. Δεν θα δεις πουθενά, για παράδειγμα, να κοροϊδεύουνε τον Αλλάχ, να κοροϊδεύουνε το Βούδα, να κοροϊδεύουνε γενικά κάποιους θεούς που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Τον Ιησού Χριστό και τους χριστιανούς όλοι θα τους κοροϊδεύουνε. Θα δείτε ανάποδους σταυρούς, θα δείτε σατανιστές. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι υπουργοί εθνικής ασφάλειας σε κάποιες χώρες που λένε ότι το να φτύνεις χριστιανούς δεν θεωρείται κακό. Κάποιοι μας ονομάζουν ακάθαρτα πνεύματα. Κάποιοι μας ονομάζουν σκυλιά. Μόνο και μόνο γιατί πιστεύουμε σε κάτι διαφορετικό. Αυτό δεν είναι ρατσισμός? Αν δεν είναι ρατσισμός, τι είναι? Και η κυβέρνηση τι μέτρα έχει πάρει απέναντι σε αυτό το ρατσισμό? Τίποτα. Σαμαρά, έφερες αντιρατσιστικό νόμο για όλους τους άλλους και δεν ισχύει για τους Έλληνες χριστιανούς. Ο Σαμαράς, τον οποίο τον έχω βρει εδώ πέρα στο διαδίκτυο σε μια φωτογραφία που έχει κάτι χέρια, δίνει κάτι, τι κυπά είναι αυτό που φοράει? Τι είναι, Ισραηλινός είναι ο Σαμαράς? Τι είναι, ρε παιδιά? Τι φωτογραφία είναι αυτή που με έχετε στείλει? Φυσικά όλοι αυτοί οι καθηγητάδες, οι 91, κάτι μάζιδες, κάτι γρίβες, κάτι εκδότες όπως είναι ο κύριος Κοτάκης και διάφοροι άλλοι, τέλος πάντων, που δεν βγαίνουν εδώ πέρα στην εκπομπή να κάνουμε μια συζήτηση. Δεν βγαίνουν στην εκπομπή να κάνουμε μια συζήτηση, ξέρετε γιατί δεν βγαίνουν? Γιατί προφανώς δεν τους συμφέρει να τους ρωτήσω κάποια πράγματα και δεν θα έχουν απάντηση. Τι να απαντήσει κάποιος αν ρωτήσω τι σχέσεις έχει, ας πούμε, ο Σαμαράς με τους Ισραηλινούς? Για ποιο λόγο ο Σαμαράς υπέγραφε το ότι μπορούν να έρχονται προϊόντα από τα Σκόπια που θα την ονομάζουν Βόρεια Μακεδονία? Για ποιο λόγο ο Σαμαράς έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο και για ποιο λόγο υπάρχουν στα αρχεία του Epstein διάφορες αναφορές που λένε διάφορα πράγματα? Τι να μου απαντήσουν όλοι αυτοί? Μα αυτοί στηρίζουν ένα κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί τους επόμενους μήνες και θεωρούν ότι θα έχουν κάτι να κερδίσουν από αυτό το κόμμα. Είτε θα είναι μια καρέκλα, είτε μια συνεργασία, είτε το οτιδήποτε. Τι να μου απαντήσουν και τι να έρθουν? Γι' αυτό φοβούνται. Φοβούνται να έρθουν να συζητήσουμε, είναι απίστευτο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Ένας νέος άνθρωπος είναι ραδιοφωνικός παραγωγός και θέλει να κάνει κάποιες ερωτήσεις, να βάλει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο και να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Γιατί δεν έρχεστε? Τι φοβάστε? Εμένα, άμα έβγαινε κάποιος και με προκαλούσε με αυτόν τον τρόπο, κάνα σοβαρός, έτσι, που να έχει να συζητήσει σοβαρά πράγματα για αυτή την πατρίδα, εννοείται ότι θα πήγαινα να μιλήσω. Εννοείται. Κάνα σοβαρός, λέω. Γιατί με στέλνουν κάτι μηνύματα, κάτι περίεργοι, που έχω παρακολουθήσει τι ακριβώς κάνουν και δεν έχουν καμία σχέση με τη σοβαρότητα. Άμα θέλετε να συζητήσουμε για την Ελλάδα, άμα θέλετε να συζητήσουμε για αυτά που συμβαίνουν, αν θέλετε να πούμε αλήθειες, αν θέλετε να κάνουμε ανάλυση για το πώς θα βρεθεί η λύση, για το πώς θα προχωρήσουμε μπροστά, εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Και αυτοί οι καθηγητάδες λοιπόν που λέτε, οι στρατιωτικοί, κάτι μπαλτζόιδες, κάτι περίεργοι, τι λένε, ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Ρε δεν μας παρατάτε. Ρε δεν μας παρατάτε. Και δεν τρέπεστε και λιγάκι να τα λέτε αυτά τα πράγματα. Έχω κουραστεί να το λέω. Δεν τρέπεσαι ρε Μάζη να μας λες ότι θα σώσει ο Σαμαράς την Ελλάδα. Το ίδιο και ο Μελετόπουλος, το ίδιο και ο Γρίβας. Δεν τρέπεστε να λέτε ότι ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Ο Σαμαράς έχει περάσει από την κυβέρνηση, έχει αναλάβει την εξουσία και είδαμε τι έκανε. Έλεγε ότι θα έχει παντού δωρεάν Wi-Fi. Αυτά έλεγε. Όλος αυτός ο όμιλος λοιπόν, και όπως και κάποιοι άλλοι όμιλοι, λειτουργούν με το δικό τους μοναδικό τρόπο, εκπροσωπώντας συγκεκριμένα τα δικά τους συμφέροντα. Δεν βλέπω να σχολιάζουν όλοι αυτοί το ότι Τούρκοι τουρίστες προσπάθησαν να περάσουν στη Λέσβο 200 σφαίρες. Συνελήφθη ζευγάρι Τούρκων τουριστών που έφεραν στη Λέσβο με το αυτοκίνητό τους 200 σφαίρες 9 χιλιοστών. 37 ετών ο ένας, 33 οι άλλοι. Πού τις πηγαίναν αυτές τις σφαίρες? Για πού προοριζόταν αυτές οι σφαίρες? Δεν βρέθηκαν όπλα, βρέθηκαν όμως κάποιες θήκες πιστολιών και μια ζώνη. Και 200 σφαίρες 9 χιλιοστών. Τούρκοι τουρίστες προσπάθησαν να το περάσουν στη Λέσβο και τους πιάσανε. Πόσοι έχουν περάσει διάφορα άλλα πράγματα, ένας θεός ξέρει. Υπάρχουν όπλα στη Λέσβο? Έχει κάνει καμιά έρευνα η ΕΕΠ? Και πρέπει να μας πει η ΕΕΠ. Υπάρχει σχέδιο το οποίο λέει ότι θα από παλιά, από το 17, το οποίο λέει ότι θα έχουμε θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα κλίμα όπου θα κερδίζουν όλες οι χώρες, Τουρκία, Αμερική, Ισραήλ, και πάει λέγοντας από τις εξορίξεις που πρόκειται να κάνουνε, γιατί εκεί είναι το χρήμα. Πάτε την Ελλάδα στα βράχια. Θέλει ο Πρωθυπουργός θερμό επεισόδιο? Ρωτάω, γιατί γνωρίζω πρώτα απ' όλα ότι τα έχουν βρει με τον Ερντογάν. Για να σας εξηγήσω και κάτι ακόμα. Ο Ερντογάν δεν μπορεί να ξαναεκλεχθεί πρωθυπουργός. Δεν του το επιτρέπει το Σύνταγμα της Τουρκίας. Μπορεί να ξαναεκλεχθεί μόνο αν κάνει τώρα εκλογές πρόωρες. Άρα το συμφέρει τον Ερντογάν ένα θερμό επεισόδιο. Γιατί θα βρει αφορμή να πάει σε εκλογές και να μείνει περισσότερο. Φυσικά συμφέρει και το Μητσοτάκη ένα θερμό επεισόδιο. Γιατί θα είναι η δικαιολογία του. Και το θερμό επεισόδιο δεν θα γίνει τώρα. Θα γίνει πιο μετά. Στην Τουρκία αναφέρουν για Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Εκεί αναφέρουν στα τουρκικά κανάλια ότι πρόκειται να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Φυσικά αναφέρουν κιόλας το ότι και να βυθιστεί, λέει, ένα ελληνικό σκάφος δεν είναι πρόβλημα. Έτσι λένε οι Τούρκοι στα κανάλια. Αν ψαχτείτε θα τα βρείτε. Ξέρετε τι άλλο λένε? Ότι περνάμε το νομοσχέδιο αυτό τώρα τον Ιούνιο που θέλουν να περάσουν για όλα αυτά τα νησιά και για το μισό Αιγαίο. Γιατί? Για να έχουμε, λέει, νομική κάλυψη. Δηλαδή, θα γίνει το θερμό επεισόδιο. Θα βυθίσουν ένα σκάφος ελληνικό. Θα χωρίσουν δύο βραχονισίδες. Θα πάρει ο ένας τη μία, ο άλλος την άλλη. Όπως και με τα ίμια. Και θα βγούνε οι Τούρκοι να πούνε ότι εμείς από τον Ιούνιο έχουμε περάσει νομοσχέδιο. Αυτά τα νησιά μας ανήκουν. Η Ελλάδα δεν αντέδρασε. Άρα έχουμε νομική κάλυψη. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω ή να το ξαναπώ? Αυτό θα ισχυριστούν οι Τούρκοι. Έχουμε νομική κάλυψη. Το σύνταγμά μας προβλέπει αυτά τα πράγματα. Γιατί η Ελλάδα, θα σου πει ο Τούρκος, δεν αντέδρασε? Γιατί η Ελλάδα δεν έκανε κάτι όταν περνούσαμε το νομοσχέδιο, εφόσον Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και αν το σκεφτείς λογικά, έχει νόημα. Γιατί θα σου φέρω παράδειγμα δύο αυλές. Εσύ έχεις μία αυλή και ο γείτονάς σου έχει μία αυλή. Και μένετε δίπλα-δίπλα. Σε κάποια φάση ο γείτονάς σου κάνει νέο τοπογραφικό, το ανακοινώνει ότι θα κάνει νέο τοπογραφικό, έρχεται, βάζει μέσα στη δική σου αυλή κολονάκια, το νομιμοποιεί το τοπογραφικό του και ενώ εσύ γνωρίζεις, δεν αντιδράς. Ό,τι και να κάνεις τα επόμενα χρόνια, μηνύσεις, αγωγές, ασφαλιστικά, με ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, ό,τι και αν κάνεις και να πας στα δικαστήρια, ξέρεις, θα σου πει ο εισαγγελέας. Ωραία ρε φίλε, θα σου πει. Αλλά σε είχε ενημερώσει ότι θα κάνει τοπογραφικό, δεν αντέδρασες. Έβαλε κολονάκια μες στην αυλή σου, δεν αντέδρασες. Και έρχεσαι τώρα μετά από χρόνια να μου πεις τι. Για ποιο λόγο έφραξε την αυλή σου. Στη βράση κολλάει το σίδερο. Τώρα πρέπει να κάνει επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Τώρα πρέπει να τους το βουλώσει. Τώρα πρέπει να συγκαλέσει ό,τι είναι να συγκαλέσει. Τώρα πρέπει να αντιδράσει. Αν δεν αντιδράσει τώρα, κλάφτα χαράλαμπε. Και στο θερμό επεισόδιο θα έχουν αιτιολογία και αύριο μεθαύριο θα μπορούν να ισχυρίζονται ότι υπάρχει γαλάζια πατρίδα. Και άστα να πάνε. Ποιος Δένδιας και ποιος Γεραπετρίτης. Ο ένας τρέχει για τη ΓΕΚ Τέρνα και ο άλλος τρέχει να μην σου πω για ποιους. Αργά θα είναι, όπως αργά είναι οι αντιδράσεις του Σαμαρά, αργά είναι οι αντιδράσεις των υπολείπων, αργά είναι φίλοι μου, όταν τα φωνάζουμε εμείς αυτά 10 χρόνια εδώ πέρα, όταν σας λέω εγώ εδώ πέρα τόσα χρόνια ότι περνάνε στη σχολική τους ύλη τη γαλάζια πατρίδα, ότι τα παιδάκια μαθαίνουνε για τη γαλάζια πατρίδα, μου λέγατε έλα μωρέ τώρα και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και η συνθήκη της Λοζάνης και η συνθήκη των Σευρών. Και τρέλες, βάλε να ακούσουμε την προβλέπει η συνθήκη της Λοζάνης και θα σας πω μετά εγώ πού τη γράφει τη συνθήκη της Λοζάνης ο Ερντογάν. Γιατί την έχει γραμμένη.
1: Τι ορίζει η συνθήκη της Λοζάνης για Ελλάδα και Τουρκία? Η συνθήκη της Λοζάνης υπογράφηκε στις 24 Ιουλίου 1923. Με αυτή οριστικοποιήθηκαν πρώτον τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εύρο. Δεύτερον, με τη συνθήκη της Λοζάνης καθιερώθηκε η υποχρεωτική ανταλλαγή των Ελλήνων Ορθοδόξων της Τουρκίας με τους μουσουλμάνους της Ελλάδας. Από αυτή εξαιρέθηκαν οι Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, της Σύμβρου και της Τενέδου, καθώς και οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Τράκης. Προβλέφθηκαν ρητές εγγυήσεις για την προστασία των μειονοτήτων που παρέμειναν. Επιπλέον, με τη συνθήκη επικυρώθηκε η ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου, εκτός της Ύμβρου και της Τενέδου. Το κρισιμότερο σημείο, το άρθρο 16. Εκεί, η Τουρκία παραιτήθηκε ρητά από κάθε δικαίωμα ή τίτλο κυριαρχίας πάνω σε εδάφη και νησιά που βρίσκονται πέρα από τα 3 μίλια από τις ακτές της. Αυτό το άρθρο κλείνει νομικά κάθε συζήτηση για γκρίζες ζώνες. Η Λοζάνη προέβλεπε ειδικό καθεστώς αυτονομίας για τον ελληνισμό της Ύμβρου και της Τενέδου. Η Τουρκία όχι μόνο δεν το τήρησε, αλλά οδήγησε τους πληθυσμούς αυτούς στον αφανισμό. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα σέβεται πλήρως τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, όπως ορίζει η συνθήκη. Τέλος, με τη συνθήκη της Λοζάνης, επιβλήθηκε καθεστώς μερικής αποστρατικοποίησης στα εξής νησιά: Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία και πλήρη αποστρατιωτικοποίηση για τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη μαζί με τα στενά των Δαρδανελίων. Το καθεστώς αυτό καταργήθηκε ολοκληρωτικά με τη Σύμβαση του Μοντρέ το 1936. Η σύμβαση αυτή έδωσε το δικαίωμα στην Τουρκία να στρατιωτικοποιήσει τα στενά και, ως αποτέλεσμα, αναγνωρίστηκε και στην Ελλάδα το δικαίωμα να στρατιωτικοποιήσει πλήρως τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Δύο σημεία που πρέπει να κρατήσουμε από τη συνθήκη της Λοζάνης και τη σημασία της για την Ελλάδα είναι ότι, πρώτον, η υπογραφή της συνθήκης σφράγισε το τέλος της πολιτικής της μεγάλης ιδέας και, δεύτερον, ότι η Ελλάδα, αν και στο πλευρό των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, διατήρησε από τα εδαφικά κέρδη της συνθήκης των Σευρών μόνο τη Δυτική Θράκη. Για την Ελλάδα αποτέλεσε έναν επώδυνο συμβιβασμό, που όμως έθεσε το νομικό θεμέλιο του εδαφικού status quo που ισχύει μέχρι σήμερα. Εσένα, ποια η γνώμη σου για τη συνθήκη αυτή και τη σημασία της για την Ελλάδα? Γράψε μας κάτω στα σχόλια και κάνε ένα like.
0: Βλέπεις, μια χαρά τα είπε το παλικάρι. Την έχουνε γραμμένη τη συνθήκη. Γραμμένη την έχουνε και οι Ευρωπαίοι και οι Τούρκοι. Και σας εξήγησα για ποιο λόγο. Έχουνε συμφωνήσει, θεωρώ, σε θερμό επεισόδιο που εξυπηρετεί και το Μητσοτάκη και τον Ερντογάν Και παράλληλα έτσι παραμένει και ο Τούρκος φίλος των Γερμανών. Γιατί οι Γερμανοί πήραν το μέρος του. Οι Γερμανοί πήραν το μέρος του. Όπως το μέρος των Τούρκων θα πάρουν και οι Γάλλοι που τους θεωρείτε φίλους σας. Εδώ θα είμαστε και θα το δείτε, μόνοι μας θα είμαστε στο τέλος. Και όσο τέλος πάντων γίνονται όλα αυτά που γίνονται με την Τουρκία, με την υπογενετικότητα, με τη Θράκη, έχουμε την Καριστιανού, με τον Αυγερινό, χαχαχά μπουχουχού στα γραφεία, να κάνουν, να κυνηγούνται με μηνύσεις με τον Καραχάλιο, να ανεβάζουν τις βλακίες τους. Και σας ρωτάω εγώ εσάς όλους εκεί πέρα έξω που μου το παίζετε έξυπνοι και έχετε φάει τον παπά. Πώς ακριβώς βοηθάει τα Τέμπη? Αυτό που έχει κάνει τώρα, πώς ακριβώς εξυπηρετεί τα Τέμπη? Δεν είχε πει το ότι θα κάνει το κόμμα για να βοηθήσει τα Τέμπη? Πώς τα βοηθάει τα Τέμπη? Δώστε μου μια απάντηση αυτό. Πώς βοηθάει η κίνηση που έχει κάνει τα Τέμπη? Όταν λέω τα Τέμπη, το έγκλημα των Τεμπών. Πώς το βοηθάει? Πώς? Με ποιο τρόπο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν τόσες καταστάσεις, υπάρχουν τόσες κινήσεις και κανένας δεν βλέπει την ουσία. Έχουμε χίλια προβλήματα, έχουμε πληθωρισμό, έχουμε ακρίβεια, άνθρωποι τρώνε από τα σκουπίδια, έχουμε εθνικά θέματα, έχουμε υπογενετικότητα, οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό. Ποιες είναι οι λύσεις σας, ρε? Πώς βοηθάτε τον Έλληνα πολίτη πέρα από το να κάνετε δηλώσεις και να βγαίνετε στα βιντεάκια να το παίζετε εθνοσωτήρες? Πώς? Και έχουμε τα πρόβατα που τρώνε το σανό και χειροκροτάνε από κάτω. Πώς βοηθάτε τον Έλληνα πολίτη? Με ποιο τρόπο? Με κανέναν τρόπο. Ο Έλληνας πολίτης πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι είναι μόνος του. Δίνει έναν αγώνα σωτηρίας για την πάρτη του ο Έλληνας πολίτης. Δεν θα το βοηθήσει κανένας. Όταν το συνειδητοποιήσει αυτό ο Έλληνας πολίτης και καταλάβει ότι δεν θα τον σώσουνε άνθρωποι που θα έρθουν με το άλογο και με τα μαλλιά, τα ξανθά και με τα σπαθιά και κάτι τέτοια όνειρα που κάνουν κάποιοι, τότε θα προσπαθεί καθημερινά να γίνεται καλύτερος και να παράγει κοινωνικό έργο. Γιατί το μόνο που μας σώζει στην τελική είναι το κοινωνικό έργο και όχι οι ψεύτικες ελπίδες. Και όχι το να τρέφει ο καθένας αυτά απάτες. Και άμα θεωρείτε, εγώ είμαι ανοιχτός επειδή κάποιοι βρίζετε, και άμα θεωρείτε ότι μπορούν συγκεκριμένοι άνθρωποι να σώσουν την κατάσταση, θέλω να ακούσω με ποιο τρόπο. Με ποιον τρόπο? Να μου πείτε. Βγαίνει ας πούμε ένας και λέει, εγώ θεωρώ ότι το σωστό είναι να πάει η φορολογία στα 15%, στο 15%. Συμφωνώ. Ναι. Άμα αυτή είναι μία λύση δικιά σου, το ότι θα πας τη φορολογία στα 15%, το ακούω. Ποιες είναι οι λύσεις που δίνουν? Δεν δίνουν λύσεις. Και εσείς χειροκροτάτε έτσι, χωρίς να ξέρετε τίποτα. Δεν μπορούν να καταλάβουν τα ζόμπι, όχι, δεν μπορούν να καταλάβουν δυστυχώς. Δεν μπορούν και δεν ξέρουν και ιστορία για να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει. Ο άλλος μου λέει, έλα μωρέ, η Τουρκία τώρα, οι κυβερνήσεις σκοτώνονται και οι λαοί, δεν φταίνει λαοί και ναι, και πάει λέγοντας. Ωραία. Δεν μου λες, αδερφέ, εσύ τώρα που υποστηρίζεις την Τουρκία στα μηνύματα, ξέρεις τι είναι το τουρκολιβικό σύμφωνο? Ξέρεις τι θέλουν να κάνουν με το τουρκολιβικό μνημόνιο που είναι παράνομο για τη θάλασσα? Ξέρεις τι είναι, ξέρεις πόσο κόστησε η καμπάνια Turk Aegean για να ονομάσουν σε όλο τον κόσμο στα αεροδρόμια το Αιγαίο τουρκικό και να περάσει αυτό το ερέθισμα στα μυαλά των ξένων? Ξέρεις τι πάει να πει ότι έχουν κάνει τζαμί την Αγιά Σοφιά? Έχεις ασχοληθεί ποτέ? Ή όλη μέρα παίζεις βιολί? Ε! Ξέρεις τι πάει να πει υποχώρηση στην Κάσο από την ελληνική πλευρά? Ξέρεις τι πάει να πει ότι έβγαλε διακήρυξη η Αθήνα που έδωσε άφεση αμαρτιών? Ξέρεις ότι έχουν ανακοινώσει τη γαλάζια πατρίδα ότι πάνε να περάσουν νόμο τον Ιούνιο? Ότι ετοιμάζουν τις πρέσπες του Αιγαίου? Τα ξέρεις αυτά, ρε? Ή όλη μέρα μου σκρολάρεις να πούμε στο TikTok και στο Facebook και στο Instagram και το παίζεις έξυπνος? Έχεις ασχοληθεί ποτέ ενεργά ή ό,τι ακούς παπαγαλίζεις? Και άμα δεις ένα πρόσωπο το οποίο βγαίνει μπροστά και σου λέει θα σε σώσω, το χειροκροτάς, χωρίς να επεξεργαστείς την πληροφορία, χωρίς να εμβαθύνεις. Και όποιος λέει το αντίθετο τον βρίζεις, γιατί αυτό κάνετε. Δεν ασχολείστε. Θεωρείτε ότι βγαίνει ένα πρόσωπο μπροστά να μας σώσει αυτός, βαράτε παλαμάκια, σε 4-5 χρόνια όταν δεν σας σώζει κανένας βρίζετε. Και αυτά τα 4 χρόνια που όταν κάποιος σας λέει την αλήθεια και πάει κόντρα σε αυτά που πιστεύατε, το λέτε συνωμοσιολόγο, ψεκασμένο, τρελό και ρίχνετε λάσπη. Επειδή αρχίτε εσείς να ξυπνήσετε, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ξυπνήσει εμείς. Εντάξει, και συγκεκριμένα για την Καριστιανού τώρα, επειδή μου την μπήκατε κιόλας, ο Βαξεβάνης είναι συστημικός ή δεν είναι? Ο Βαξεβάνης τι σχέσεις έχει με τη Γρατσία, σας ρωτάω. Είναι ή δεν είναι συστημικός? Έχει ή δεν έχει σχέση με τη Γρατσία? Υποστήριζε ή δεν υποστήριζε Τσίπρα? Τώρα γιατί τον έβρισε τον Τσίπρα? Τι άλλαξε? Εγώ θυμάμαι φωτογραφίες του Βαξεβάνη με τον Τσίπρα αγκαλιά. Τώρα τι έγινε? Τι έγινε? Άρε, σε αυτή τη χώρα όλοι ψάχνουν μια πολιτική στέγη. Άρε, σε αυτή τη χώρα όλοι ψάχνουν μια πολιτική στέγη. Αυτό γίνεται. Έτσι είναι, φίλοι μου. Έτσι είναι. Θα κάτσει κανένας να ασχοληθεί με τη διαφθορά? Θα κάτσει κανένας να ασχοληθεί με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας? Θα κάτσει κανένας να ασχοληθεί με την ΑΔΕ? Με τα σκάνδαλα? Όχι. Ο λαός ξέρετε τι θέλει? Τούνι? Κοκλώνι? Κανένα μπακαλιάρο που βγαίνει να πούμε στα social και λέει αστεία? Υπάρχει περίπτωση κανένας να ασχοληθεί με σοβαρά θέματα? Και αν ασχοληθεί, θα ασχοληθεί για λίγο. Να, εκεί στο καφενείο λίγο, να στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Αυτά είναι. Απ' τη μία το καταλαβαίνω γιατί έχουν πολλές υποχρεώσεις. Απ' τη μία το καταλαβαίνω γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν αρκετά προβλήματα και δεν θέλουν να βάζουν στο μυαλό τους άλλες αρνητικές σκέψεις. Και σου λέει θα ασχοληθώ με τον Ακύλα. Φέρτο μου και πάρτο μου. Φρουφρού και αρώματα. Πότε ασχολήθηκε ρε το κράτος με τον πολίτη? Πότε ασχολήθηκε ενεργά ο κλήρος με τον πολίτη? Θέλετε να με τρελάνετε? Δεν σας είχα βάλει το βίντεο από τον κληρικό που τον βγάλαμε και εδώ πέρα, τον έβγαλα εδώ στην εκπομπή, τον πατήρ Ευάγγελο Παπανικολάου. Θα βάλω και τον Κερίδη. Καλά του τάχος ο Χίτας στη Βουλή. Βάλε λίγο τον κληρικό πρώτα, γιατί οι δηλώσεις, θέλω να ξανααναφέρω, είναι πολύ σημαντικές. Βγαίνει σε αυτή τη χώρα ο καθένας, λέει τη μακακία του, λέει αυτό που του κατεβαίνει στο κεφάλι, χωρίς να υπολογίζει ότι κάποιοι μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις δηλώσεις αύριο μεθαύριο. Δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Βάλε τον κληρικό πρώτα και μετά θα βάλουμε και τον Κερίδη.
2: Πού ήταν καλύτερα? Όπου ήταν οι Τούρκοι ήταν πολύ καλύτερα.
0: Άκου εδώ τι λέει. Αυτό εδώ πέρα το ηχητικό απόσπασμα, θέλω να σας πω ότι το έχω βρει. Μου το έστειλε ένας άνθρωπος που είναι σε τουρκικό κανάλι αυτή τη στιγμή. Τουρκικό κανάλι έχει ανεβάσει αυτό το απόσπασμα του κληρικού του πατήρ Ευάγγελου Παπανικολάου. Και γράφουν από κάτω: ιερέας της Ελλάδας λέει ότι με τους Τούρκους ήταν καλύτερα.
2: Πού ήταν καλύτερα? Όπου ήταν οι Τούρκοι ήταν πολύ καλύτερα. Ντροπή μας, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η Κρήτη, πολύ πιο ωραίο μοναχισμό είχε η Κρήτη. Στην Κρήτη δεν έκλεισε κανένα μοναστήριο Τούρκος. Ενώ στην Ελλάδα με διάταγμα του Όθωνα κλείσανε άπειρα μοναστηράκια και κλείσανε εκκλησίες. Την ίδια ώρα οι άνθρωποι που ήσαν υπό τους Τούρκους κάνανε τις διαδικασίες τους με τους ταπεινούς τρόπους. Και αυτό, κυρία Αρβελέρ, έλεγαν οι άνθρωποι χίλιες φορές να δω του Τούρκου το σαρίκι μες στην πόλη. Σαν κι αν η Αγία Σοφιά δεν ήταν ο Τούρκος, η Αγία Σοφιά θα είχε πέσει.
0: Ακούτε τι λέει. Ακούτε τι λέει. Το ακούτε? Θέλετε να το ξαναβάλω, να σπάσουνε τα νεύρα σας? Θέλετε? Δεν νομίζω να θέλετε. Βάλε τον Κερίδη, βάλε εδώ να ακούσεις δηλώσεις τώρα. Έλα, βάλε Κερίδη, Κερίδη βάλε. Έλα, τι έλεγε ο Κερίδης. Δώσ' τον αρέ. Δώσ' τον και αυτόν να πούμε τώρα εδώ πέρα, άντε.
3: Έχουμε και έναν πολλαπλασιασμό των γενοκτονιών. Και μια γενοκτολογία και γενοκτολαγνία. Δεν την είχαμε. Ξαφνικά εμφανίζεται η ποντιακή γενοκτονία στα τέλη της δεκαετίας του 80. Για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Αποφασίζει το ελληνικό πολιτικό σύστημα και στη συνέχεια η Βουλή των Ελλήνων να αναγάγει τα δραματικά τραγικά γεγονότα των Ελλήνων ποντίων στη Μαύρη Θάλασσα σε γενοκτονία. Αχ, τώρα η γενοκτονία είναι μια πολύ φορτισμένη λέξη, νομική έννοια, διότι υπάρχει διεθνή σύμβαση. Αυτές αποκτούν πολιτική φόρτιση.
0: Ξανά!
3: Έχουμε και έναν πολλαπλασιασμό των γενοκτονιών και μια γενοκτολογία και γενοκτολαγνία που δεν την είχαμε. Ξαφνικά εμφανίζεται η ποντιακή γενοκτονία στα τέλη της δεκαετίας του 80 για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Αποφασίζει το ελληνικό πολιτικό σύστημα και στη συνέχεια η Βουλή των Ελλήνων να αναγάγει τα δραματικά τραγικά γεγονότα των Ελλήνων ποντίων στη Μαύρη Θάλασσα σε γενοκτονία. Αχ, τώρα η γενοκτονία είναι μια πολύ φορτισμένη λέξη, νομική έννοια, διότι υπάρχει διεθνή σύμβαση. Αυτές αποκτούν πολιτική φόρτιση.
0: Αυτά λέει ο Κερίδης της Νέας Δημοκρατίας. Καλά του τάχωσε, ναι, τον παρακολούθησα χθες. Τον Χίτα τον παρακολουθώ, ναι. Βάλε ρε, να ακούσουμε, ναι, βάλε, όχι. Θα βάλουμε να ακούσουμε, γιατί τι του λέει. Αυτό θέλω να ακούσει εδώ η Βόρεια Ελλάδα. Του λέει, έλα στη Βόρεια Ελλάδα εδώ πέρα να κατέβεις υποψήφιος, έλα. Έλα εδώ πέρα, Κερίδη, έλα. Αν σου βαστάει, κατέβα υποψήφιος στη Βόρεια Ελλάδα. Πας μου κατεβαίνεις υποψήφιος, να πούμε εκεί κάτω στην Αθήνα. Που κάνει να πούμε κύκλο το χρήμα, κάνει κύκλο το χρήμα στην Αθήνα. Πας μου κατεβαίνεις εκεί πέρα στα σίγουρα, έλα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Έλα εδώ να δούμε τι ποσοστό θα πάρεις. Έλα εδώ, κατέβα.
4: Το στόμα του Κερίδη έχει πει τα εξής, ότι οι Έλληνες είναι παιδιά Οθωμανών, δικές του δηλώσεις. Ότι το σύνδημα «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» είναι μύθος εθνικιστικός. Αυτόν τον άνθρωπο, κύριε Φλωρίδη Μακεδόνα, τον έχετε εσείς στο κόμμα σας και είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ο αρνητής της γενοκτονίας Κερίδης είχε πει λοιπόν ότι είναι μύθος ότι οι Έλληνες έχουν υπάρξει θύματα εθνοκαθάρσεων και γενοκτονιών. Μύθος! Μύθος! Είμαστε, λέει, παιδιά όπως όλοι λοιπόν, έτσι και οι Έλληνες είναι τεχνητό έθνος, έτσι και οι Μακεντόνσκοι. Τεχνητό έθνος οι Έλληνες. Κύριε Λαζαρίδη, κύριε Κούβαλα, σας βλέπω μπροστά μου τώρα και είστε Μακεδόνες και οι δύο. Εγώ είμαι υπηρώτης, αν δεν σας πειράζει. Αν δεν ξέρω αν ενοχλεί αυτό που είμαι υπηρώτης.
0: Καλά, Μακεδόνες δεν είναι.
4: Να με ενοχλούν αυτές.
0: Γιατί δεν το αποδέχονται. Ο Γνήσιος ο Μακεδόνας δεν πρόκειται ποτέ στη ζωή του να αναφέρει τα Σκόπια σαν Βόρεια Μακεδονία. Αυτοί το κάνουνε γιατί είναι ενωδημοκράτες.
4: Όσοι του προκλητικού Κερίδη, συγγνώμη, τα έχει πει ο ίδιος. Δεν κατάλαβα, δεν μας απάντησε σε τίποτα. Τι μας απειλήσε με φυλακή, κάτι ανοησίες, έλεγε ο Μιχαλή. Τις δηλώσεις σου, χρυσέ μου άνθρωπο, διάβασα. Δικά σου λόγια είναι αυτά. Του Κερίδη λόγια είναι αυτά. Και κάτι τελευταίο, Μακεδόνα, Πόντιε Κερίδη, δεν αφήνεις τα νότια προάστια να έρθεις να βάλεις υποψήφιος βουλευτής στη Μακεδονία ή στη Θεσσαλονίκη. Σου χρωστάνε μια απάντηση και οι Μακεδόνες πάντων. Έλα να βάλεις Θεσσαλονίκη. Α, Β, πάνε κάπου αλλού.
0: Έλα!
4: Πάνε στη Ξάνθη, στη Κομωτινή, στη Δράμα.
0: Έλα εδώ, Κερίδη, έλα σε εμάς!
4: Β, Θεσσαλονίκη, πού θέλεις. Σου χρωστάνε κάτι εκεί οι Μακεδόνες.
0: Πολλά σου χρωστάμε, Κερίδη. Έλα εδώ. Κατέβα υποψήφιος. Έλα να δεις πόσοι θα σε ψηφίσουν. Που απορώ πραγματικά, εδώ υπάρχουν πόντι που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, ρε. Υπάρχουν πόντι που ψηφίζουν τον Κερίδη. Ο Κερίδης ο οποίος λέει ότι η γενοκτονία δεν είναι έτσι μια λέξη πολύ περίεργη. Ο Φίλης που έλεγε ότι δεν υπάρχει γενοκτονία. Και ψηφίζουν πόντι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Πού το έχετε ξανακούσει αυτό? Για να καταλάβετε ότι δεν έχουν ιδέα, σας τα λέω αυτά κάποιοι άνθρωποι. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Πάνε στα τυφλά. Δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει. Είναι αυτό που λέει ο λαός, δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα. Δεν ξέρω αν το μάθατε, αλλά στην Κύπρο δίνουν έκτακτες οδηγίες σε περίπτωση σύγκρουσης. Για βάλε να ακούσουμε το ηχητικό λίγο, τι λένε στους Κύπριους, γιατί εδώ στην Ελλάδα περιμένετε εσείς από το 112. Το 112, μη σας πάρει τηλέφωνο το 166 απευθείας.
5: Καλησπέρα σας. Δεδομένης της συνεχιζόμενης έκριθμης κατάστασης στην περιοχή και για σκοπούς πρόληψης και κατάλληλης προετοιμασίας του πληθυσμού, συστήνεται, όπως οι πολίτες βρίσκονται σε εγρήγορση, ώστε σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίων να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα αυτοπροστασίας. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση λήψης γραπτού μηνύματος στα κινητά τηλέφωνα, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν ψύχρεμοι και να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες. Πρώτον, σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στην οικία τους, σε γειτονική οικοδομή ή στο χώρο που βρίσκονται, να κατευθυνθούν άμεσα προς αυτόν πεζή και με ψυχραιμία. Δεύτερον, εάν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να παραμείνουν εντός του χτιρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα. Τρίτον, εάν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο. Τέταρτον, σε υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών από το αρμόδιο προσωπικό. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς. Και πέμπτον, μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε πέθριους χώρους, είτε πεζή είτε με όχημα. Επιπλέον, η κυβέρνηση, σε συνεργασία με όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, θέτει από σήμερα σε λειτουργία σύστημα αναποστολής μηνυμάτων SMS για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, έτσι ώστε όταν διερευνάται ενδεχόμενο περιστατικών ασφαλείας να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα που υποδεικνύει η πολιτική άμυνα σε τέτοιες περιπτώσεις, τα μέτρα που έχω ήδη προαναφέρει. Τέλος, σήμερα γύρω στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί δοκιμή της νέας αυτής υπηρεσίας που εισαγάγεται ως μέτρο ασφάλειας και ενημέρωσης των πολιτών από την κυβέρνηση, με την αποστολή σε όλους τους χρήστες στην Κύπρο κινητής τηλεφωνίας δοκιμαστικού μηνύματος.
0: Δοκιμαστικό μήνυμα, θα σας ενημερώσουμε στο τηλέφωνό σας που να πάτε να κρυφτείτε. Αυτό είναι σαν να λένε. Ποιοι, από ποιους να κρυφτούνε, φίλοι μου? Από ποιους να κρυφτούνε? Επειδή βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε θα σας πνίξουμε στο Αιγαίο. Οι φίλοι του Μητσοτάκη, τα ήρεμα νερά. Πολύ ήρεμα νερά ρε παιδιά. Απλά βγαίνουν οι Τούρκοι και λένε θα σας πνίξουμε στο Αιγαίο. Απλά βγαίνουν και λένε θα έρθουμε βράδυ. Απλά βγαίνουν και λένε ότι αν κάνετε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια θα σας βομβαρδίσουμε. Όπω πολλοί φίλοι. Μιλάμε τέτοια φιλία, δεν έχω ξαναδεί. Αυτό θα πει φίλος. Άρε, πού είναι ρε ο Χάρη Κλίνε να τους απαντήσει. Δώσε λίγο Χάρη Κλίνε να με τρελάνει θέλει. Δώσ' τον άρε, δώσ' τον το Χάρη Κλίνε, δώσ' τον.
6: Και είναι ντροπή να μιλάμε για χαμένες πατρίδες. Η μάνα μου πάντα έλεγε η πατρίδα. Δεν έλεγε ποτέ η χαμένη πατρίδα. Δεν υπάρχουν χαμένες πατρίδες! Υπάρχουν μόνο πατρίδες! Ναι, είμαι ρατσιστής! Ναι, είμαι εθνικιστής! Ναι, είμαι πόντιος! Σήμερα εμείς οι πόντιοι εδώ, σε τούτο το χώρο, ζητάμε! Ζητάμε από τη Βουλή των Ελλήνων να αναγνωρίσουν την ποντιακή γενοκτονία! Ζητάμε! Από τη Βουλή των Ελλήνων να αναγνωρίσουν τα 300.000 θύματα του κεμαλικής περιοδίας.
0: Άρε Χάρη Κλίν, πού είσαι ρε αδερφέ? Πού είσαι ρε αδερφέ, πού είσαι? Ήθελα μια συνέντευξη μαζί σου όπως και με τον Τζίμι τον Πανούση. Άνθρωποι που λέγανε αλήθειες και δεν φοβόντουσαν, δεν τους ένοιαζε, όχι σαν κάτι άλλες κότες. Αλήθεια, το ΚΚΕ που είναι ρε παιδιά? Εμπρός της γης η κολλασμένη, της πείνας σκλάβη εμπρός. Από 258.000 ετήσιο εισόδημα σε 340.000 ομόλογα και μετοχές, σε 311.000 καταθέσεις, σε 13 ακίνητα και 2 αυτοκίνητα. Έτσι δεν είναι, κύριε Λαμπρούλη? Εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι. Η μόνη λύση είναι επένδυση και πάλι. Αυτό είναι το ΚΚΕ. Η ανύπαρκτη. Και τι έλεγε ο Μητσοτάκης? Τα νταϊλίκια γιοκ, κύριε Ερντογάν. Αυτά δεν έλεγε πριν 3 χρόνια? Τα νταϊλίκια γιοκ. Πόπο, Μητσοτάκη, μπράβο ρε φίλε, τον φόβησες τόσο πολύ τον Ερντογάν, τόσο πολύ. Αυτά τα πουλάει στα συνέδρια εκεί, στους παλαμάκηδες, που κάποιοι παλαμάκηδες θεωρούν ότι επειδή τώρα τελευταία τα λένε αλλιώς τα πράγματα, δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Σαμαράδες και λοιποί. Νεοδημοκράτες είναι όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί έχουν χειροκροτήσει Μητσοτάκηδες, να το ξέρετε. Απλά δεν τους αξιοποίησαν, δεν τους δώσαν καρεκλίτσα. Και γι' αυτό το λόγο αντιδράνε. Άμα τους δίναν καρεκλίτσα, τι νομίζετε, θα ήταν απέναντι? Αν τους λέγανε ναι σε αυτά που ζητούσαν, τι πιστεύετε, θα ήταν απέναντι? Εδώ βγαίνει ο Κοτάκης, ο κύριος Κοτάκης βγαίνει σε κανάλι και λέει ότι δεν αποκλείει τη συνεργασία Σαμαρά με Μητσοτάκη. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Βάλε το Μητσοτάκη, βάλ το να.
7: Όσο για το προκλητικό κρεσέντο της Τουρκίας, ένα θα πω. Η απάντησή μας είναι η επιφυλακή μας, η ενίσχυση των ενόπλων μας δυνάμεων, η ακμαία οικονομία μας, οι διεθνείς συμμαχίες μας, αλλά και η προσήλωσή μας στο διεθνές δίκαιο. Κυρίως όμως η ενότητα του λαού μας. Ας σταματήσουν λοιπόν οι γείτονες τα ανιστόρητα πυροτεχνήματα προς εσωτερική κατανάλωση. Ούτε μας φοβίζουν, ούτε μας φτωούν. Άλλωστε στις απειλές που εκτοξεύει η άλλη πλευρά του Αιγαίου απαντά μία ελληνική λέξη που συμπυκνώνει τη δύναμη του έθνους μας: όχι κύριε Ερντογάν.
0: Χειροκροτάνε από κάτω ρε παιδιά, είναι απίστευτο. Αντιστράτηγοι, στρατηγοί, αρχηγοί γεθά, με παράσημα, με μπερέδες, με πουλάδες, με βαθμούς, με ό,τι θέλετε, με σαρδέλες, με γάβρους, με καρχαρίες, ό,τι θέλετε έχει πάνω να πούμε η στολή. Χειροκροτάνε. Άρε κατακαημένοι. Άρε κατακαημένοι.

0: τα νταϊλίκια γιοκ με την Ελλάδα.
1: Αυτό με το τριψήφιο που είπε στο συνέδριο, το ότι εγώ θα σηκώνω το τηλέφωνο. Εδώ πέρα παίρνουμε το 100 παίρνουμε και δεν σηκώνουν το τηλέφωνο. Ρε. Το 100 το παίρνεις και δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Θα σηκώσει το τριψήφιο Μητσοτάκης και άμα είναι στη γραμμή ο Ερντογάν τι θα πει. Τι θα πει ρε άμα είναι ο Ερντογάν στη γραμμή. Καλησπέρα Φέντη. Τι θα τον πει μπες στο Facebook. Πώς λέγεται το Facebook στα τουρκικά, ξέρετε. Ρουφιάν Τεφτέρ. Η βροχή στα τουρκικά πώς λέγεται, ξέρετε. Αλάχ πιπί. Το ελικόπτερο Σαματά Κουνούπ. Αυτά θα λέει ο Μητσοτάκης. Κυροβομβίδα Μπαρούτ Κιοφτέ. Θέλετε και το ραδιόφωνο όπως λέγεται στα τουρκικά. Τζερτζελέ Μαραφέτ. Για να μην πούμε το τάγκς Τσαμπουκά τρακτέρ και πάει λέγοντας. Ρε δεν βγάζεις άκρη με αυτούς. Πάρ το πρέφα, θα σε κοροϊδεύουν μια ζωή και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να τους ακούς, δεν πρέπει καν να τους υπολογίζεις. Οι άνθρωποι είναι αποδεδειγμένα ψεύτες. Αποδεδειγμένα ψεύτες, έτσι όπως σας το λέω. Εγώ στις ειδικές δυνάμεις φώναζα με τους υπόλοιπους. Όρκος απαράβατος, λευτεριά ή θάνατος. Δεν ξέρω τι λένε αυτοί οι παπατζίδες. Εμάς έτσι μας έμαθαν στα ΛΟΚ. Αν είναι να έρθει η στιγμή, ας έρθει. Αυτοί σίγουρα θα φύγουν με τα ελικόπτερα. Αυτοί που χειροκροτάτε. Αυτοί που θεωρείτε ότι θα σας σώσουν. Είναι οι πρώτοι που θα μπουν σε ελικόπτερα. Σας το λέω να το ξέρετε. Καλά και από την ελληνική αστυνομία μην περιμένετε πολλά. Εδώ πέρα κυκλοφορούν ελεύθεροι βαρώνοι ναρκωτικών και συλλαμβάνουν 14χρονο παιδί γιατί πήγε έκανε ένα γκράφιτι σε ένα τοίχο. Σήμερα. Το ανακοινώνουν κιόλας ρε, δεν ντρέπονται κιόλας να το ανακοινώνουν εκεί στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Ρε κυκλοφορούν ελεύθεροι βαρώνοι ναρκωτικών, κυκλοφορούν ελεύθεροι διεφθαρμένοι που είναι μπλεγμένοι σε οικονομικά εγκλήματα και πάτε και συλλαμβάνετε ένα παιδάκι 14 χρονών επειδή έκανε ένα γκράφιτι σε ένα τοίχο. Μπράβο ρε. Μη δενήσατε την εγκληματικότητα. Πιάσατε το χειρότερο εγκληματία. Και επειδή κάνατε τόση δουλειά το διαφημίζετε κιόλας. Δηλαδή τι περιμένετε να σας πούμε συγχαρητήρια. Τι περιμένετε να σας πούμε μπράβο. Δεν ξέρω πραγματικά είναι φοβερό αυτό που ζούμε. Φοβερό, τραγικό. Πώς να το ονομάσω. Τα διαβάζω τα μηνύματά σας μωρέ, τα διαβάζω, ηρεμήστε λίγο, εντάξει. Ναι, είπανε ότι με τον καινούριο πρόεδρος των Μογγόλων είπε πριν 3 μέρες, λέει ότι με τον καινούριο πύραυλο θα βομβαρδίσουν την Αθήνα. Ναι, εντάξει. Αυτός μπορεί να λέει ότι είναι πλανητάρχης, μπορεί να λέει ότι γουστάρει. Το θέμα είναι εμείς τι λέμε, τι απαντάμε σε όλους αυτούς. Δεν απαντάμε τίποτα. Ποια τα ηλίκια γιοκ και ποια παπατζηλίκια σε συνέδρια. Ποια ψεύτικες δηλώσεις, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Δεύτερη ώρα, θα δεις τώρα τι θα γίνει. Αφού δεν απαντάτε εσείς τους Τούρκους, θα απαντήσει ο ελληνικός λαός. Αφήστε εδώ πέρα τους δηλούς στα Υπουργεία να κάθονται με σφιγμένα τα γόνατα. Λοιπόν, έχω κρατήσει το καλύτερο απόσπασμα. Έχω βρει ένα ηχητικό φοβερό και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Έχω βρει μια ιστορία η οποία είναι περίπου πριν από 15 χρόνια. Έχει να κάνει με τον Πόντο. Και το κράτησα για το τέλος για να είστε όλοι συντονισμένοι και για να μπορείτε όλοι να ακούσετε αυτή τη φοβερή ιστορία. Ξέρετε ότι λίγες φορές έχω καλέσει να σταματήσετε ό,τι κάνετε και να ασχοληθείτε ενεργά μόνο με αυτό που θα βάλω σήμερα να παίξει. Λίγες φορές το έχω κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ήρθε άλλη μια φορά αυτή η στιγμή, φίλοι μου. Ήρθε για άλλη μια φορά αυτή η στιγμή. Θέλω να αφιερώσετε 7 λεπτά από τη ζωή σας για να ακούσετε αυτή την ιστορία. Πιστέψτε με, αξίζει. Υπάρχει περίπτωση να σας σοκάρει

0: αλλά υπάρχει και μεγάλη περίπτωση, μεγάλη πιθανότητα να σας κάνει να κατανοήσετε πολλά. Ξαναλέω λοιπόν, ό,τι και αν κάνετε, θέλω να αφιερώσετε 7 λεπτά από τη ζωή σας και να ακούσετε αυτή την ιστορία. Πιστέψτε με, αξίζει. Θα καταλάβετε πολλά.
1: Μια από τις πιο απίθανες ιστορίες έζησε ο καθηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Χάρης Εφρεμίδης. Πήγε στην Τραπεζούντα για ένα σεμινάριο και παράλληλα προσπάθησε να ικανοποιήσει την επιθυμία της ηλικιωμένης θείας του. Να επισκεφθεί το σπίτι της και να ψάξει να βρει το σταυρό του γιού της για να θυμάται το παιδί της αφού το έχασε κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Με επιφύλαξη πήγε στο σπίτι της, αλλά εκεί τον περίμενε μια μεγάλη έκπληξη.

0: Χωρίς να το περιμένω, ήρθε μια πρόσκληση από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Μαύρης Θάλασσας, της Τραπεζούντας, να πάω εκεί και να κάνω μαθήματα πάνω στην ειδικότητά μου. Αυτό πραγματικώς δεν τολμάω να το πω, αλλά ήρθε σαν θαύμα. Πού να πήγαινα εγώ μόνος μου τότε που τα πράγματα ήταν δύσκολα. Πραγματικά λοιπόν, ενώ από μικρό παιδάκι έζησα μόνο με την ποτειακή ιδέα, με τα τραγούδια του Πόντ, με τις ιστορίες που μου έλεγε ο πατέρας μου, ο θείος μου ο Ιορδάνης, για τα καταπληκτικά βουνά της Σάντας. Και έλεγα, Θεέ μου, αφού είναι τόσο ωραίος ο Πόντος, γιατί να μην τον δούμε κι εμείς, γιατί να μην μπορούμε να το χαρούμε. Και μαζί με τη σύζυγό μου, τη Σοφία, που με βοήθησε πάρα πολύ σε όλα, βρεθήκαμε στον Πόντο.
1: Κάποια ξαδέρφη του πατέρα μου έμαθε, η θεία Κερέκη, έμαθε ότι θα πήγαινε στην Τραπεζούντα, με παρακάλεσε να πάω να βρω το σπίτι της. Η θεία Κερέκη ήταν αρκετά ευκατάστατη τότε. Είχε και ένα γιο. Το ξέραμε αυτό, το Κωστή, τον οποίο της τον πήραν βία οι Τούρκοι όταν κάνανε το παιδομάζωμα.
0: Η θεία μου η Κερέκ λοιπόν παρακάλεσε όταν πάω στην Τραπεζούντα να επισκεφθώ, να βρω το σπίτι, να βρω το σπίτι και...
2: Το σπίτι της δηλαδή.
0: Το σπίτι της, ναι,
2: ναι.
0: Και σε μια γωνιά του τζακιού είχε κρύψει ένα κουτί με χρυσαφικά. Αυτό το συνήθισαν πάρα πολύ τότε και, αυτό ήταν και μια, γι' αυτό καταστράφηκαν πάρα πολλά σπίτια, γιατί οι Τούρκοι ψάχναν να βρουν χρυσαφικά. Μέσα στο κουτί μαζί με τα χρυσαφικά είναι και το σταυρουλάκι, το βαφτιστικό του γιού της, του μωρού, του Κωστή. Θα το ήθελε, λέει, πάρα πολύ. Πράγματι λοιπόν πήγα στην Τραπεζούντα, πήγα προς τα πλάτανα ακριβώς με την περιγραφή που είχα και βρήκα το σπίτι, δεν ήταν δύσκολο. Χτύπησα την πόρτα, μου άνοιξε μια τουρκάλα και η τουρκάλα με ρώτησε τι θέλω. Η συνεννόηση ήταν πάρα πολύ δύσκολη γιατί δεν ήξερε εγγλέζικα. Της είπα τι ήθελα πάνω κάτω, αλλά κατάλαβα ότι δεν μπορούσε να με αφήσει να μπω μέσα γιατί έλειπε ο άντρας στη δουλειά. Και μου είπα να έρθω το απόγευμα. Το απόγευμα εγώ ξαναπήγα κάπως ευχαριστημένος γιατί τουλάχιστον είχα βρει το σπίτι. Πράγματι λοιπόν ο άντρας της είχε γυρίσει, ήταν ένας ψηλός άντρας, ένστολος, γιατί ήταν όπως το μετά γενικός διευθυντής των τουρκικών τελωνίων της Τραπεζούντας. Τι θέλετε, ρωτώ και το. Σε μια γωνιά του τζακιού η θεία μου έκρυψε μερικά χρυσαφικά και θα ήθελε, μέσα εκεί στα χρυσαφικά υπάρχει ένα σταυρουλάκι του γιου της, του Κωστή, και θα το ήθελε. Κοίταξε πολύ διαπεραστικά στα μάτια. Ελάτε μου, λέει, αύριο το απόγευμα να δω τι μπορώ να κάνω. Πράγματι λοιπόν, την άλλη μέρα το απόγευμα ξαναπάω εκεί, μου ανοίγει, ήταν μόνος. Λέει, πάρτε το κουτί μου.

0: Το πήρα εγώ το κουτί και με πολύ συγκίνηση βέβαια το άνοιξα.
1: Ναι.
0: Και μέσα είχε διάφορα σκουλαρίκια, είχε χρυσά, βραχιόλια και αυτές τις τα περιδέρα που φοράνε
2: με τα φλουριά.
0: Τα φλουριά, μάλιστα. Πώς τα λένε αυτά, δεν θυμάμαι, στα ποντιακά. Τα φλουριά, οι πόντιες νύφες και μερικές χρυσές λίρες, ρώσικες, τουρκικές. Έτσι. Από το σταυρουλάκι δεν υπήρχε. Οπότε, το ρωτάω, το σταυρουλάκι δεν βρέθηκε. Αυτός βγάζει από την τσέπη του το σταυρουλάκι, μου το δείχνει. Πίσω από το σταυρουλάκι έλεγε Κωνσταντίνος 1921. Τι σημαίνει το σταυρουλάκι, πάτε με τα ξαφνικά, αλλά το σταυρουλάκι θα το κρατήσω εγώ. Μην ξέροντας γιατί, το ρώτησα δειλά-δειλά. Γιατί λέω, μήπως είστε κρυπτοχριστιανός. Όχι ακριβώς, μου λέει, όχι ακριβώς, αλλά εγώ είμαι ο Κωστής.
2: Ήταν ο γιος της θείας σου, της Κυριακής.
0: Σκύψαμε, φιληθήκαμε, ξαντιώξαμε. Και όταν του είπα και το σαβουλάκι θα κρατήσεις και τα χρυσοφικά θα κρατήσεις, γιατί ανήκουν σε σένα και στα παιδιά σου. Βέβαια, όταν ήθελα να δώσω μια συνέχεια σε αυτή την ιστορία, μου είπε, νονό, it has no meaning. Δεν έχει πια κανένα νόημα. Τα δυο μου παιδιά είναι ανώτεροι αξιωματικοί του

Ανατριχιαστικό θα έλεγα. Ανατριχιαστικό. Για να καταλάβετε πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά που δεν σας έχουν πει. Τι είπε ο άνθρωπος? Δεν έχει πλέον νόημα. Τα παιδιά μου είναι αξιωματικοί του τουρκικού στρατού. Τον πήραν με το παιδομάζωμα και τον κάνανε Τούρκο, ενώ είναι Έλληνας. Και οι περισσότεροι είναι έτσι στην Τουρκία. Έλληνες, Αρμένοι και Κούρδοι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον Τάσο Χατζαντώνη. Δεν φεύγει κανένας.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την πρόθεση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την συνταγματική δυσυδία επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά την διάρκεια της μηνιαίας ενημέρωσης προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τονίζοντας τις ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες της χώρας, τις συμμαχίες της και την στήριξη του διεθνούς δικαίου. Παρασκευή θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Προειδοποίηση για την ποσότητα των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου απίθυνε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σημειώνοντας ότι τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται ραγδαία. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα 110 δολάρια. Σταθερά στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας. Παράγοντες στις αγορές δεν αποκλείουν οι αμόλυβδοι να κινηθεί ακόμη και προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Αποθαρρυντικά τα πρώτα στοιχεία για τον τουρισμό στη χώρα μας λίγο πριν την έναρξη του καλοκαιριού. Μείωση αφίξεων στα τουριστικά καταλήματα κατά 2,2% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος, λέγοντας ότι την ώρα που η ελληνική οικονομία καταραίει, τα οικονομικά των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας είναι ανθύρα. Στη Νέα Δημοκρατία, είπε, υπάρχει εκρηκτική αύξηση του δηλωμένου πλούτου. Πώς γίνεται όλοι οι Έλληνες να πεινούν και εσείς να αυξάνετε τα χρήματά σας, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Νέα πρόκληση κατά της χώρας μας από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με μια ανακοίνωση παραλήρημα αναφέρεται στη γενοκτονία των Ποντίων, κατηγορώντας την χώρα μας για διαστρέβλωση της ιστορίας, ενώ τονίζει ότι η Ελλάδα μας εκμεταλλεύεται την ιστορία για πολιτικές σκοπιμότητες. Με φόντο τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας, οι δύο χώρες τονίζουν σε κοινή τους δήλωση ότι οι προσπάθειες ορισμένων κρατών να επιβληθούν στις διεθνείς εξελίξεις με λογικές απεικιοκρατικής κυριαρχίας έχουν αποτύχει, προειδοποιώντας παράλληλα πως ο κόσμος κινδυνεύει να οδηγηθεί ξανά στον νόμο της ζούγκλας. Σε αναδίπλωση η Βρετανία, καθώς πάει από σήμερα το καθεστώς κυρώσεων και ανοίγει πλέον παράθυρο για αγορά ρωσικών καυσίμων μέσω τρίτων χωρών.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες στα κύρια χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, θα αυξηθούν κατά τις μεσημεριανές ώρες η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερετή.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Rockus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης.

0: καλησπερίσουμε τον Τάσο Χατζαντώνη. Καλησπέρα κύριε Χατζαντώνη.
1: Καλησπέρα φίλε Γρηγόρη και στους ακρεατές σους, πάντα με υγεία, να είστε καλά όλοι.
0: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο αν μπορείς Τάσο.
1: Εννοείται, εννοείται φίλε μου.
0: Για να ακουγόμαστε καθαρά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε να κάνουμε λίγο μια ανάλυση, γιατί εδώ πέρα βλέπω ότι υπάρχουν πολύ δειλοί πολιτικοί. Όταν βγαίνουν οι Τούρκοι, Τάσο, και λένε θα σας πνίξουμε στο Αιγαίο, θα έρθουμε βράδυ, θα σας τελειώσουμε, γαλάζιες πατρίδες, μπλε πατρίδες, κόκκινες πατρίδες, τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Φίλε μου Γρηγόρη, κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ μετά το Κισέα που κάνανε και αποφασίσανε να πάρουμε πίσω τις συστοιχίες εκεί, Patriot, που βάλαμε στη Θράκη, αφού το ζητήσανε κάποιοι άλλοι πάλι, και στην Κάρπαθο, τελικά τα πήρανε, γιατί είπαν ότι δεν υπάρχει λόγος τώρα πλέον να είναι. Εγώ απορώ γιατί δεν πήρανε για τη Σαουδική εκεί από τα Εμιράτα που έχουμε και εκεί τους Patriot, αφού δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή την άλλη εβδομάδα που ακούω ότι θα χτυπήσει ο Αμερικάνος πάλι και θα αρχίσει το γλέντι πάλι ξανά πίσω μπρος. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Εν τω μεταξύ να ξέρεις ότι οι Τούρκοι το πάνε σιγά σιγά, είναι σημαντικό πράγμα, όποτε, όπως και τότε με το 96, απλώς τότε δεν είχαν καταλάβει ότι υπάρχει πολύ σημαντική ένταση από την Τουρκία προς εμάς, ενώ τώρα υπάρχει, και σε πληροφορώ και όλους τους ακροατές ότι είναι πιο σοβαρά τα θέματα από το 96 τότε με τα ίμια. Να ξέρεις ότι θα αλλάξει όλη η ισορροπία της χώρας. Αυτοί, επειδή έχω κάτσει και τους έχω μελετήσει, να ξέρεις ότι από το 23 η τουρκική δημοκρατία πάντα ζητάει, να ξέρεις, όλα τα ανατολικά νησιά μας από εκεί τα ζητάνε, γιατί έχουν τους λόγους τους. Και μόλις έμαθα ότι οι Γερμανοί και οι Ισπανοί έχουν στείλει συστοιχίες, γιατί δεν έχει η Τουρκία Patriot όπως έχουμε εμείς, μόλις έμαθα ότι έχουν στείλει και στρατό και φεύγουν κάποιοι Αμερικάνοι από εκεί, και η δικαιολογία είναι ότι επειδή πιάνει, λέει, νότιο-ανατολικά, ξέρεις, το ΝΑΤΟ και καλά εμπλέκει την Τουρκία, ότι γι' αυτό το λόγο έχουν πάει εκεί, και σε εμάς δηλαδή αφήνουν έτσι, ξεβρακώνουμε και εμείς δηλαδή την Ελλάδα μας, τα μαζεύουμε όλα χωρίς να καταλάβω τι γίνεται.
0: Ναι, και έχουν πάρει και τα όπλα από τους Κύπριους, να το πούμε και αυτό. Θέλουν σταδιακά να πάρουν τα όπλα και από όλους τους Έλληνες. Οι μόνοι που έχουν μείνει με όπλα είναι οι κριτικοί. Και αυτούς θέλουν να τους τα πάρουν. Και για κάποιο συγκεκριμένο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Εννοείται, μα υπάρχει μια γραμμή. Αυτή, να ξέρεις ότι ό,τι γίνεται, κοιτάνε π.χ. 10 χρόνια μπροστά. Ήδη έχουν κανονίσει κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Δεν βλέπω από το Υπουργείο Άμυνας να ενημερώνει η στρατιωτική ηγεσία και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, που είναι η ανώτερη κλίμακα στη στρατιωτική κεφαλή. Μετά από και πέρα είναι ο Υπουργός Άμυνας που πάμε στην πολιτική πλευρά. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων είναι αρχηγός σε όλο το στράτευμα. Δεν οφείλει να βγάλει μια αντιπροσωπεία, το έχουμε πει, όπως βγάζανε για το COVID και για να μας πυρουνιάσουν όλους, να βγάλει μια αντιπροσωπεία να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός? Πάλι δεν μιλάει κανένας, πάλι τίποτα, όπως και με τις πρέσπες. Δηλαδή πήανε 4-5, το κανονίσανε, χωρίσανε τη Μακεδονία, το ξέρεις πολύ καλά εσύ που είσαι και από τη Βόρεια Ελλάδα από εκεί, Βόρεια και Νότια, και τελειώνει το θέμα. Το ίδιο θα γίνει. Αυτοί ζητάνε όλα τα νησιά μας, και να ξέρεις, γι' αυτό λένε με τα 6-12 κτλ. Αυτοί θέλουν τώρα να έχουν εχμάλωτους, να το πω καθαρά όπως είναι, θέλουν να εχμαλωτήσουν το λαό, τον ελληνικό, που κατοικεί στα νησιά αυτά, και απειλούν με 150 τόσα νησιά ότι τα θέλουν και ότι είναι. Και το χειρότερο σε εμάς, ξέρεις ποιο είναι? Αυτό που πολύ με στεναχωρεί, με λυπεί. Η ενημέρωση δεν υπάρχει. Δηλαδή να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός να καταλάβει τι γίνεται. Αυτό το παρακολουθεί η Τουρκία, είναι σημαντικό αυτό που σου λέω Γρηγόρη, το παρακολουθεί η Τουρκία, ότι η Ελλάδα υπάρχει μια αδράνεια, δεν κουνιέται κανένας σαν λαός, γιατί έτσι θέλουν κάποιοι από εμάς πάνω, και μόνο αυτοί κανονίζουν στα Κισέα το τι θα κάνουν, που για μένα έπρεπε πρώτα να βγει ο Υπουργός Άμυνας και να πει ότι θα γίνει το Κισέα και αυτά έχουμε συμφωνήσει. Συμφωνείτε? εσείς που μας ψηφίσατε και έχουμε κάτσει πάνω. Για μόνο ζητάτε την ψήφο και με το που κάτσετε κάνετε ό,τι γουστάρετε εσείς, χωρίς να το εγκρίνει ο ελληνικός λαός. Να ξέρεις, μας παρακολουθούν οι Τούρκοι. Ξέρουν πολύ καλά ότι η Ελλάδα κοιμάται. Ο ελληνικός λαός κοιμάται, ενώ η Τουρκία, όλα τα κανάλια, τα μεγάλα, όλες οι εφημερίδες για μας λένε, μας βρίζουνε, μετράνε με τις μεζούρες από την Κρήτη μέχρι πάνω και τα νησιά. Και εμείς καθημερινά τα δελτία τα μεγάλα λένε για μια Eurovision, μια Eurovision, μια Eurovision. Νομίζω ότι φτιάξαμε κανένα αεροπλανοφόρο, δηλαδή το έχουν κάνει το θέμα. Σου λέω ότι να ξέρεις.
0: Σκέψου λίγο τώρα οι Τούρκοι να παρακολουθούν και να βλέπουν ότι παίζουμε στην τηλεόραση του Κοκλώνη με όλους αυτούς τους καλεσμένους, τι έχουν να πάθουν. Δηλαδή, όχι ασόβαροι. Θα λένε καλά, εντάξει, αυτή είναι για γέλια. Αυτή είναι για γέλια.
1: Αυτή είναι ψυχοπαθής. Θυμιζόμαστε ότι έχουμε μια τρέλα, αλλά μια τρέλα με ψυχή ελληνική.
0: Δηλαδή, την ώρα που γίνονται όλα αυτά, σου λέει δες εδώ πέρα κατάσταση. Θα σου εξηγήσω λίγο κάτι ένα λεπτό και θα σε αφήσω να συνεχίσεις τη δική σου ανάλυση όπως εσύ ξέρεις. Θεωρώ το ότι είναι συμφωνημένο. Τάσο, από τη μία αν το δεις, ο Ερντογάν δεν μπορεί να ξαναεκλεχθεί αν τελειώσει αυτή η θητεία του. Δηλαδή, θέλει να κάνει πρόωρες εκλογές για να μπορεί να συνεχίσει να κυβερνάει. Οπότε το συμφέρει αυτόν ένα θερμό επεισόδιο. Απ' την άλλη έχουμε τον Μητσοτάκη, ο οποίος είναι πνιγμένος στα σκάνδαλα, τον κυνηγάνε οι Ευρωπαίοι, τον κυνηγάει η Λάουρα η Κοβέση, τον κυνηγάνε θεοί και δαίμονες. Το Σεπτέμβριο, εγώ θεωρώ μετά τη ΔΕΔΟ ότι θα πάει σε εκλογές. Το Σεπτέμβριο βλέπω και θερμό επεισόδιο, γιατί έχουν καλέσει πολλούς και για άσκηση το Σεπτέμβριο. Συμφέρει και το Μητσοτάκη και τον Ερντογάν ένα θερμό επεισόδιο για να το χρησιμοποιήσουν σαν δικαιολογία. Ο ένας για πρόωρες εκλογές και ο άλλος για πρόωρες εκλογές και να πουλήσει και σταθερότητα.
1: Έτσι είναι. Άκου να δεις. Αυτός έχει πρόβλημα στο εσωτερικό και γίνεται τώρα μια αναταραχή εκεί. Δηλαδή στον εγκέφαλο του Τούρκου, σχετικά τώρα με τα 12, με τα 6, με τα νησιά, τι λένε οι Ελλάδες. Προχτές λένε γιατί το ζεϊμπέκικο το λένε οι Έλληνες ενώ είναι τουρκικό. Η λέξη Αιγαίων δεν πρέπει να το λένε γιατί είναι δικό μας. Δηλαδή ό,τι γίνεται δεν πρέπει να το κάνουμε, είναι δικό τους. Οι δικοί μας εδώ πετάνε χαρταετό, δεν ασχολείται κανένας και να ξέρεις όπως δες στο Σεπτέμβριο, να σου δώσω να καταλάβεις ότι το καλοκαίρι, δηλαδή από τον Ιούνιο μέχρι και το Σεπτέμβρη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και εγώ προτείνω, πρόσεχε, σχετικά με τα 12 μίλια ότι πρέπει να δείξουμε στον Τούρκο και να μιλάμε σοβαρά, να του δώσουμε να καταλάβει ότι το κοιτάμε σοβαρά και ότι υπάρχει μια σοβαρότητα έντονη και από το λαό της Ελλάδος, όχι μόνο αυτοί που μιλάνε στα τηλέφωνα και όταν πάνε εκεί που λέγαμε Κυριάκος Γιόκ, πάνε τώρα αγκαλιές και φιλιά, πάει ο υπουργός εξωτερικών και νομίζω ότι βλέπει, μην πω ότι βλέπει και τρελαίνονται όλοι. Γιατί κατά τα ψέματα δηλαδή πρέπει η Ελλάδα να κανονίσει με Ισραήλ, Κίνα και Ηνωμένα Εμμυράτα, ξέρω τι σου λέω, γιατί η Γαλλία, βλέπω τη Γαλλία, ότι δεν μας πολύ κοιτάει ζεστά, άσχετα που ήρθε εδώ Μακρόν, βάζουμε μια μπελαρά τα εξοπλιστικά που πήραμε και τα Ραφάλ, έρχονται εδώ για το Θεαθήνε. Από εκεί και πέρα, εάν δεν δώσουμε να καταλάβουμε πρώτα στον ελληνικό λαό να ανέβει το ηθικό της Ελληνίδας και του Έλληνα και να βλέπουμε στα κανάλια ότι το μας απασχολεί το θέμα, να πάρουν χαμπάρι και οι γείτονες ότι κοιτάμε με δόντια έξω, εμείς τίποτα. Εδώ λέει, θα έρθει λέει η αντιπροσωπεία, κοιτάω κι εγώ λέω ποιος έρχεται, θα έρθει λέει η αντιπροσωπεία της Eurovision. Όταν αυτοί λέγανε από εκεί ότι θα πάνε από την Κρήτη μέχρι πάνω, δηλαδή μέχρι τη Χαλκιδική, είναι δικά μας. Αυτοί θέλουν τα νησιά μας, όλα τα νησιά από εκεί. Από το 23 σου λέει, η τουρκική δημοκρατία, όποιος ανοίξει και δει, γιατί έχω μιλήσει και με πανεπιστήμια που είναι ειδικοί καθηγητές, μου λένε Τάσο, να ξέρεις, αυτή μια ζωή, αυτό κοιτάνε να πάρουν τα νησιά, θα αλλάξει, μου λέει, κατευθείαν όλο το κλίμα της Ελλάδος. Δεν έχουν καταλάβει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο σοβαρό. Όλα τα νησιά, φανταστείτε, οι κάτοικοι των νησιών το δικό μας, έτσι και περάσει αυτό που θέλουν. Και εμείς καθόμαστε εδώ και κοιτάμε ένα TikTok και τα φρεντοτσίνο και τους καφέδες και δεν μας νοιάζει τίποτα. Όχι ότι φταίει ο ελληνικός λαός. Φταίνε αυτοί που κάνουν τις καρέκλες, που δεν ξυπνάνε τον ελληνικό λαό. Να τους πει, ξυπνήστε. Αφήστε τα ιντερνετικά τα σοου. Εδώ έχουμε έναν Τούρκο που μας απειλεί. Εγώ καταλαβαίνεις τι σου λέω, ότι είναι πιο μεγάλη σοβαρότητα τα ίμια. Τότε στα ίμια δεν προλάβανε να καταλάβουν το τι γίνεται. Ήταν και 16 μέρες ο Σιμίτης, ώσπου να πούνε λιμπέρι τη σημαία, αυτό τέλειωσε. Τώρα υπάρχει σχέδιο από πολλές χώρες και άλλες που μας κοιτάνε με διόπτρα τον ελληνικό λαό και εμείς πετάμε χαρταετό. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Ξέρεις τι βλέπω εγώ, το ότι όταν η πολιτική της Ελλάδας είναι για γέλια, το μέλλον της Ελλάδας είναι για κλάματα, διότι δεν υπολογίζουν τις συνέπειες. Και αυτό το νομοσχέδιο που θέλουν να φέρουν τον Ιούνιο οι Τούρκοι, παρακολούθησα κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας που τι λένε, ότι εμείς αν γίνει το θερμό επεισόδιο έτσι όπως θέλουμε, λέει, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, αυτό λένε οι Τούρκοι, και δεν πειράζει, λέει, και να βυθιστεί, λέει, ένα πλοίο της Ελλάδας, ένα σκάφος της Ελλάδας, δεν υπάρχει, λέει, πρόβλημα. Θα έχουμε όμως, αναφέρουν, νομική κάλυψη. Διότι, Τάσο, να σου εξηγήσω κάτι για να μου πεις την άποψή σου. Ανακοινώνει ο Τούρκος, το ξέρουν πλέον όλοι στον κόσμο, το ότι θα φέρει αυτό το νομοσχέδιο. Δεν υπάρχει αντίδραση από την ελληνική πλευρά. Σε αυτό το νομοσχέδιο μιλάει για γαλάζια πατρίδα. Θα περάσουν 4 μήνες. Ιούλιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. 4 μήνες θα περάσουν. Και θα γίνει θερμό επεισόδιο. Και ξέρεις τι θα πει ο Τούρκος? Καλά, ρε, περάσανε 4 μήνες και δεν αντιδράσανε. Το δικό μας το Σύνταγμα μας καλύπτει νομικά. Και η Ελλάδα δεν έχει πει τίποτα για αυτό το νόμο. Άρα για ποιο λόγο να μην βυθίσω εγώ ένα σκάφος της έξω από τη Ρόδο, για παράδειγμα?
1: Ναι, γιατί δεν μιλάνε όμως οι δικοί μας?
0: Αφού δεν μιλάνε, θα το πληρώσουμε.
1: Ναι, γιατί δεν μιλάνε όμως? Η ουσία είναι εκεί να καταλάβει ο Έλληνας.
0: Γιατί δεν μιλάνε? Γιατί ο Δένδιας έβγαινε με μπάνερ από πίσω Rotary Club και έλεγε θα κλείσω 132 στρατόπεδα. Γι' αυτό δεν μιλάνε, γιατί είναι κότες. Να το πω έτσι, αλλά είναι δειλή καλύτερα, να μην χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις. Είναι δειλή.
1: Γιατί συναντήθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας με τον Φιντάν? Και τι συζητήσανε και τι λένε? Κατάλαβε.
0: Τι συζητήσανε, θες να σου πω τι συζητήσανε? Ότι έρχεται η Σευρών και θέλει να έχει 100% κέρδος η Τουρκία. Αυτό συζητήσανε.
1: Και συζητάνε και καλά σχετικά με το ΝΑΤΟ. Έχουν βάλει τώρα οι Γερμανοί και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί ότι και καλά πιάνει το ΝΑΤΟ η Τουρκία και γι' αυτό στέλνουμε και εκεί τους Πάτρια και Τουρκία και Τουρκία και Τουρκία. Πετάνε την καραμέλα, αλλά από πίσω είναι άλλα. Έτσι και περάσει αυτό που θέλουν οι Τούρκοι, να ξέρεις, Γρηγόρη, καταστραφήκαμε σαν χώρα. Στο λέω εγώ, εγώ πιστεύω ότι δεν θα περάσει. Ότι ο Θεός βλέπει και η Παναγία, κάτι θα γίνει στο τέλος. Εκεί μόνο ελπίζω, γιατί αυτοί που κάθονται πάνω δεν κουνιέται κανένας, ρε φίλε.
0: Άκουσέ με λίγο και τι άλλο γίνεται. Άκουσέ με λίγο τι άλλο γίνεται. Γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Πέρα από τα νησιά, τα οποία είναι συμφωνημένα από το 1986, η ΕΕΠ πρέπει να απαντήσει στην ερώτηση που της έκανα, αν υπάρχει σχέδιο να παραδώσουν ή να συμφωνήσουν με τους Τούρκους για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου από το 86, από το 2017 που επικυρώθηκε πιο παλιά κιόλας. Να απαντήσει η ΕΕΠ. Τα νησιά είναι το άλλο, Θητάσο. Θέλουνε τον Εύρο. Και γιατί θέλουνε τον Εύρο? Για να μπορέσουν να κάνουν το μεγάλο τους όνειρο πραγματικότητα, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν αυτό το Οθωμανικό κράτος που θα συμπεριλαμβάνει Βουλγαρία και Αλβανία μέσα από τον Εύρο, για να έχουν παράλια και για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο.
1: Για να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας και να πηγαίνουν έρχοντα άνετα. Αυτή να ξέρεις ότι το ίδιο έκανε, πρόσεχε, το 1930 η ναζιστική Γερμανία, κάτσε να σου πω, ακριβώς το ίδιο κάνουν τώρα και οι Τούρκοι, γιατί έχουν σχέδιο που λένε για την γαλάζια πατρίδα. Πρόσεχε, ετοιμάζουν το εσωτερικό τους, αυτό που λες, για να μπορούν να μιλάνε στο εξωτερικό τους μετά, κατάλαβες. Και επειδή αυτός τώρα βλέπει ότι έχει μια υγρασία στο εσωτερικό, θέλει να δημιουργήσει ένα πανικό για άλλους λόγους δικούς του και στο τέλος να εκμεταλλευτεί και τον Εύρο και τα νησιά μας. Εάν γίνει αυτό που λέει, να ξέρεις, όσοι κάτοικοι είναι στα νησιά μας, είναι πολύ σοβαρό αυτό που σου λέω, το ξανατονίζω. Να ξέρεις ότι θα είναι υπόβουλοι, εχμάλωτοι των Τούρκων. Πρέπει να ρωτάει ο Έλληνας Μπορώ αυτό, μπορώ το ένα, μπορώ το άλλο, δεν κατάλαβα. Με ποιο δικαίωμα? Επειδή αυτοί που κάθονται πάνω δεν τους νοιάζει? Δεν τους νοιάζει ρε φίλε τίποτα. Τι δηλαδή, τι πρέπει να γίνει δηλαδή, τι άλλο να γίνει? Δηλαδή γίνονται αυτά με τα τέμπη, δεν ασχολείται κανένας. Γίνεται ο ΠΚΠ, τρία πουλάκια κάποτε. Ό,τι γίνεται σοβαρό για την Ελλάδα δεν κοιτάει κανένας τίποτα. Κάθε μέρα θανάτους, μπαλκόνια. Έχει γίνει ο κακός χαμός παντού. Μία χώρα έχουμε καταντήσει μήπως τι. Τώρα έχουμε και τις απειλές, τις έντονες στη Τουρκία, σου λέω. Τρίτη φορά. Είναι πιο σοβαρό το θέμα από τα ίμια του 96. Δεν το έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός. Γιατί δεν βγαίνει το Υπουργείο Άμυνας. Πάντα μιλάω για τους στρατιωτικούς, τους ανώτατους. Να πούνε κύριε Υπουργέ, είμαστε αναγκασμένοι να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό, γιατί τα πράγματα είναι στο σκορπιό. Δεν πρέπει να κοιμάται ο Έλληνας και ξαφνικά να ακούσουμε ένα πρωί ότι συμφωνήσαν, υπογράψαν και δεν τρέχει τίποτα. Καστελόριζο ή Λίμνο, Μυτιλίνη, Σάμο, Ρόδο, Κόλα, τα νησιά. Ότι ξέρετε κάτι, Γαλάζια πατρίδα, δεν τρέχει τίποτα. Θα έρχονται αυτοί, θα πηγαίνουμε εμείς και καλά να κάνουμε δηλαδή ένα παιδότοπο ελληνοτουρκικό να παίζουμε. Τι είναι αυτά, μωρέ? Ποιος να τα ακούσει αυτά, μωρέ? Είμαστε σοβαροί? Είναι αυτά δηλαδή και δεν μιλάνε? Εγώ απορώ γιατί δεν μιλάνε. Τι διάλογο συμφωνία έχουν κάνει μεταξύ τους και τους βλέπεις όλοι αυτοί είναι άνετοι? Άνετοι όλοι, φωνάζουν όλοι αυτοί που είναι οι καθηγητές της ιστορίας που γνωρίζουν τα θέματα πάρα πολύ πιο καλά από όλους μας, ότι αυτά που προσπαθούν οι Τούρκοι να περάσουν είναι η καταστροφή της Ελλάδος. Και αυτοί βγαίνουν έξω, τρίβουν τα χεράκια, εντάξει λέει, καλά τα πήγαμε στην Eurovision, ναι. Σε ποια θέση, τίποτα ρε παιδί μου, δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει τίποτα.
0: Ναι, και να σου πω όμως κάτι, αυτοί θέλουν να φτάσουν μέχρι έξω τη Θεσσαλονίκη για να βάλουν χέρι στα Βαλκάνια. Θέλει να ελέγχει τα Βαλκάνια ο Τούρκος. Ήδη στην Αλβανία, με επιχορήγηση της Τουρκίας, χτίζεται το μεγαλύτερο τζαμί. Οι Βούλγαροι τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσουν. Καλά, για τα Σκόπια δεν το συζητάω, έχουν ήδη προσκυνήσει. Οπότε, δες τι οθωμανικό τόξο δημιουργείται γύρω από την Ελλάδα. Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, Τουρκία. Και άμα πάρουμε και από την άλλη πλευρά Συρίες που είναι κοντά με την ΑΟΣ της Κύπρου, αν πάρουμε από κάτω Λιβύη, αν πάρουμε από την άλλη πλευρά Μαρόκα, Αλγερίες και πάει λέγοντας, σιγά σιγά είμαστε περικυκλωμένοι, Τάσο.
1: Λέω φίλε μου, γιατί όμως δεν ασχολούνται οι δικοί μας, δεν βλέπουν τον κίνδυνο ότι κλείνει ο κλοιός, η θηλιά στο λαιμό μας, ο ελληνικός λαός κοιμάται και σούπα. Δεν κοιμάται γιατί το γνωρίζει, από την άγνοια κοιμάται γιατί δεν βάλανε ένα καμπανάκι οι αρμόδιοι να πούνε παιδιά εδώ κάτι γίνεται, μας απειλούνε και τα λοιπά. Τίποτα, δεν τους νοιάζει τίποτα. Εμένα αυτό με τρομάζει, γιατί δεν μιλάνε από πολιτικής πλευράς και από στρατιωτικής η ανώτατη.
0: Άνα μπράβο, θα την έκανα αυτή την ερώτηση. Πού είναι ο Χούπης? Ποια έχεις δει καμιά δήλωση εσύ του Χούπη?
1: Σε όλα τα βίντεό μου, να ξέρεις, σελίδα μου στο YouTube που έχω, πάντα λέω, ήρθε Μπελαρά, πρωθυπουργός, υπουργός, πίσω ΑΓΕΘΑ. Προχτές τον Κισέα, ο υπουργός άμυνας πίσω ΑΓΕΘΑ με το φάκελο, δηλαδή τον έχει κάνει γραμματέα του, όπου πηγαίνει δεν μιλάει. Φίλε μου, είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, αυτό έλεγα πριν, ότι είναι η ανώτερη κλίμακα στη στρατιωτική ηγεσία, δεν έχει ορίσει τρεις συνταγματαρχαίους έμπειρους να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό. Εκεί που ακούμε για Eurovision και τι έκανε η Φλουέσε και ποιος πήγε και τι έκανε, να βάλει τρεις ένστολους έμπειρους, να μία ώρα στο κάθε κανάλι τα μεγάλα, να ενημερώσει τον ελληνικό λαό. Τι λένε οι Τούρκοι, τι ζητάνε, να δεις πως ξυπνάει ο Έλληνας, γιατί ο Έλληνας δεν ξέρει τι γίνεται, αυτά που ξέρω εγώ που τα παρακολουθώ, εσύ που είσαι στο κανάλι σου και 5-6 άλλοι. Δηλαδή από τα 10 εκατομμύρια ας πούμε έτσι, οι 1000 ξέρουμε τι γίνεται και οι άλλοι είναι γεια σας, κοιτάνε ο καιρός, τα μαγιό, να βγάλω τα καλοκαιρινά μου κτλ. Δεν ασχολείται κανένας γιατί θέλουν αυτοί πάνω. Εμένα αυτό με τρομάζει. Για να μην ενημερώνει ο Χούπης όπως λες, ούτε ο Υπουργός Άμυνας τον ελληνικό λαό το τι συμβαίνει ακριβώς, σημαίνει ότι η σούπα ήδη είναι μαγειρεμένη, απλώς κοιτάνε να δούνε πότε θα τη βγάλουν από τη φωτιά. Μην τους κόψει το αυγολέμονο.
0: Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι. Δεν είναι ένας. Άκουσέ με ένα λεπτό. Είναι η ανώτατη αξιωματική τώρα. Το πάμε σιγά σιγά για να ακούγεται το ακροατήριο. Πρώτα απ' όλα, ο στρατηγός, ο ανώτατος βαθμός σε περίοδο πολέμου που είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Δεν έχει βγάλει άχνα ο Χούπης. Ο αντιστράτηγος. Τι?
1: Μιλιά, τίποτα.
0: Μιλιά, δεν βγάζει άχνα ο αρχηγός ΓΕΘΑ, δεν βγάζει άχνα ο αρχηγός του ΓΕΣ. Δεν βγάζει άχνα κάποιος διοικητής μεραρχίας, κάποιος διοικητής ταξιαρχίας, κάποιος διοικητής συντάγματος. Βγά, ένας λοχαγός τουλάχιστον, ένας λοχίας θέλεις. Τι δες, δεκανέα θες, τι δες, δε Τάσο, να βγει ένας φαντάρος να πει μια κουβέντα.
1: Τίποτα, κανέναν.
0: Κανένας, όλοι στις ένοπλες δυνάμεις, μούγκα. Μούγκα στη Στρούγκα.
1: Ο αρχηγός ΓΕΘΑ είναι αρχηγός και των τριών όπλων. Ούτε ο πτέραρχος της αεροπορίας αρχηγός, ούτε του στρατού, ούτε του ναυτικού. Σου λέει, αφού δεν μιλάει ο ΑΓΕΘΑ που είναι πάνω από αυτούς, είναι αρχηγός και στα τρία όπλα, στρατό, ναυτικό, αεροπορία, εφόσον έχουμε τον υπουργό μας και μιλάει ο υπουργός άμυνας, εμείς δεν κάνουμε να μιλάμε γιατί τους έχει φημώσει. Τους έχει φημωμένους και λέει, άμα μιλήσεις πας σπίτι σου. Γιατί ο κύριος Χούπης δεν χτυπάει την πόρτα του αρχηγού, δίπλα είναι τα γραφεία τους, ξέρεις ότι ήμουν 10 χρόνια εκεί, να χτυπήσει την πόρτα και να πει, κύριε Υπουργέ, εγώ σαν στρατιωτικός που έχω ορκιστεί στη σημαία να φυλάω την πατρίδα μου, τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους, αυτά που κάνουμε δεν γίνονται για την Ελλάδα μας, είναι ανεξήγητα, εγώ παρετούμε και φεύγω. Να το μάθει όλη η Ελλάδα και να τον ευλέπει στον δρόμο να τον εχαιρετάει. Με αυτά που κάνουν, δεν σκέφτεται ότι έχει 40 χρόνια πορεία στο στρατό, έφτασε στην ανώτερη βαθμίδα του αρχηγού ΓΕΘΑ και θα φύγει τώρα που έχουμε μια κρίση. Δηλαδή είσαι 2 χρόνια ΓΕΘΑ συν 1-3 αν θέλει κυβέρνηση, έτσι γίνεται. Δηλαδή θα κάνεις 3 χρόνια σαν ΓΕΘΑ και θα φύγεις και δεν θα έχεις μιλήσει.
0: Πάνε και οι πουλάδες, πάνε και τα παράσημα, πάνε και οι μπερέδες. Μήπως, από όσο γνωρίζω, έχει και μοιοπία ο κύριος Χούπης. Μήπως είναι στον οφθαλμίατρο, δεν βλέπει καλά, δεν ακούει καλά από την ηλικία.
1: Έχει στόμα και μπορεί να μιλήσει.
0: Στόμα έχει, μάλλον δεν ακούει καλά και δεν βλέπει καλά.
1: Όχι, φίλε μου, δεν έχει ψυχή. Εγώ λέω, δεν κάνει στολή. Η ψυχή, ο άνθρωπος που φοράει, αν δεν έχει ψυχή, ελληνική ψυχή. Τι να σε κάνω εγώ με τα γαλόνια και τα δαμάτινα και να τα στέλνεις κοίτα στο καθαριστήριο και να μου καμαρώνεις μέσα στα μάξι που έχεις τον οδηγό. Να σε κάνω τι, μόνο για τις βόλτες είσαι. Σε έχω δει τόσο καιρό που σου αγεφά να βγεις μόνος σου. Μόνος σου. Και αν δεν γουστάρει ο υπουργός, πες υπουργέ παρετούμε. Δεν συμβαδίζουν αυτά που κάνει η κυβέρνηση με τη στρατιωτική ηγεσία. Φεύγουμε. Έτσι και φύγουν τώρα και οι τρεις οι αρχηγοί των όπλων και ένας ο αγεθάς τέσσερις, ξέρεις τι έχει να γίνει. Εκεί να κουνηθεί ο Έλληνας και να πει καλά γιατί παραιτηθήκαν οι αρχηγοί. Όχι τα παιδιά από την Μπελαρά μόλις φέρανε τον Κίμων εδώ 120 άτομα, παραιτηθήκανε 15, δηλαδή φεύγουν οι κελευστές, οι λοχείς, οι μικροί σε βαθμό γιατί βλέπουν ότι δεν υπάρχει το ηθικό που υπήρχε παλιά. Και το ηθικό δεν υπάρχει. Ναι, μεν θέλει ο φαντάρος και η μικρή σε βαθμό ηθικό, αλλά δεν το στο δίνουνε τα μεγάλα στελέχη και το Υπουργείο Άμυνας, δεν το δίνει ηθικό. Και γι' αυτό έχουν κόψει και τα συνθήματα στις παρελάσεις, γι' αυτό σου λέω όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Κλείνουνε στρατόπεδα. Τους πάει στον Αυλώνα, πάμε λέει Αυλώνα, θα σας πάρω και από ένα PlayStation αυτά τα ντρόν. Θα κάνει, τι να φτάρε, πού είμαστε ρε, σε τσίρκο είμαστε. Είναι αυτά τα ρεζιλίκια. Και για να δικαιολογήσουν επειδή τα έχουν κλείσει και το πιο άλλο σοβαρό θέμα, άλλο ένα πολύ χίλιο σοβαρό είναι όλους αυτούς που έχουν μαζέψει μέσα με το που γίνει κανένα μπαμ από τους έξω, να ξέρεις δεν θα ξέρουμε να μαζέψουμε αυτούς που είναι ήδη μέσα τους έξω, θα τρέχουν όλοι κοιμισμένοι δικοί μας γιατί όλοι κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου, δεν ξέρουν ότι τα πράγματα είναι στο σκορπιό και ξαφνικά θα βγουν όλοι αυτοί που υπάρχουν εδώ με τις κελεμπίες και τσαμπουκαλεύονται και ό,τι γίνεται, ό,τι περιστατικό γίνεται είναι αλλοδαπός που ακούμε στα κανάλια και δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή, θεωρείς, κάποια υπηρεσία που να ελέγχει την κατάσταση για το εσωτερικό της χώρας σε περίπτωση που έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο να ενεργοποιηθούν κάποιοι θύλακες, κάποιοι τρομοκράτες ίσως.
1: Φίλε μου, υπηρεσία υπάρχει και πιστεύω ότι γνωρίζουν και κάποια άτομα και τα λοιπά το τι γίνεται. Απλώς δεν υπάρχει οργάνωση και δεν αφήνουν κάποιες υπηρεσίες, όπως δεν αφήνουν τους αρχηγούς να μιλήσουν, δεν αφήνουν και τις αρμόδιες υπηρεσίες που γνωρίζουν στο εσωτερικό της χώρας ποιοι είναι παραβατικοί από αυτοί που έχουν μπει. Προχτές να σου δώσω καταλάβεις τι άκουσα. Ένας Πακιστανός, λέει, είχε βιάσει με χαρτοκόπτη μια κοπελίτσα. Τον αφήσανε, λέει, ελεύθερο μετά. Δεν ξέρουν, λέει, για ποιο λόγο το εξετάζουν ακόμα. Πρόσεχε. Γίνεται το δικαστήριο μετά από καιρό. Του ρίχνουν ισόβια. Δεν μπορούσαν, λέει, να τον ευρούνε. Και αυτός έκατσε και έστειλε, λέει, ένα μήνυμα μετά. Είχε βρει τα στοιχεία της κοπέλας. Και ευτυχώς η κοπέλα της έκοψε, δεν φοβήθηκε. Ενημέρωσε την αστυνομία, την ασφάλεια. Και έτσι, φίλε μου, τον τσιμπήσανε. Δηλαδή, αν δεν ασχολιόταν η κοπέλα, αυτός τι είναι αυτά, μωρί. Και μετά βγαίνει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, όλα καλά, θα φτιάξουμε την Κρήτη, θα κάνουμε... Ποια Κρήτη, μωρί. Βγαίνει ο άλλος με τα πιστόλια, φίλοι από μικρή, έγινε ένα τροχείο, μπορεί να είμαι κι εγώ με σένα, να πάμε κάπου το βράδυ, έγινε ένα τροχείο, σκοτώθηκα. Τι σημαίνει, θα έρθει η γυναίκα μας σε πυροβολάει, που είμαστε μαζί. Δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όλες οι πλατείες, οι πιτσιρικάδες, όλοι που βαλάνε και κάτι, είναι ναρκωτικά πάνω τους, ή μαχαίρια, σιδερογρέλη, λοστάρια, βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα και βγαίνει ο άλλος και λέει όλα αυτά η αστυνόμευση. Δεν τους αφήνουνε, φίλε μου. Δεν τους αφήνουνε. Υπάρχει γραμμή να δημιουργείται πρόβλημα στο εσωτερικό της χώρας, μια αναταραχή, γι' αυτό όλη η Αθήνα βράζει στις μεγάλους οδούς που πάνε στα φανάρια, ένας εκνευρισμός, πάνε στη δουλειά και όταν έρχονται, σταματάει ο άλλος στο πάρκινο και εγώ, άναψε το κόκκινο εγώ πρώτη και βγαίνουν έξω με πιστόλια, με τι είναι αυτό, πού ζούμε. Οι άλλοι δεν μιλάνε, τίποτα. Κάτσε να δούμε πού βρισκόμαστε στα στοιχήματα για την Eurovision, τι είναι αυτό. Δεν μιλάει κανένας. Τους συμφέρει αυτό γιατί έχουν όλοι πρόβλημα. Και ο Τούρκος πρόεδρος έχει πρόβλημα τώρα με τις εκλογές. Και ο δικός μας είναι κουκουρούκου, δεν τον νοιάζει τίποτα. Κοίτα, πέρα βρέχει. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση και όλοι οι υπουργοί είναι στο ίδιο κλίμα. Δηλαδή ένας δεν έχει μια ψυχή, ρε φίλε, ελληνική, για να πει κάτσε ρε γαμότο, πού πάμε τη χώρα. Όλοι συμφωνούν, όλοι μια καρέκλα δηλαδή. Τα πέντε σπίτια τα κάνανε 200 και τα 100-200 χιλιάδες ευρώ που είχαν στην τράπεζα τα έχουν κάνει 1 εκατομμύριο και... Δεν τους φτάνει, δηλαδή πρέπει να χατακώσουμε τη χώρα μας. Η χώρα μας δηλαδή. Και εγώ είπα, βγαίνουνε ρε παιδί μου από τη Βουλή, δεν μπορεί να βγει από τη Βουλή και να κοιτάξει μια Ακρόπολη. Ποιοι φτιάξανε ρε φίλε τον Παρθενό να βλέπεις ένα αυτό, ποιοι πώς είμαστε παλιά και πού έχουμε καταντήσει. Η χώρα του γλυψίματος, του ρουσφετιού και της προδοσίας. Προδότες, μην ακούσουνε και μιλάω εγώ. Συγκεκριμένα είχα βάλει ένα βίντεο, ένα απόσπασμα στο TikTok που ανέβασα στο YouTube χωρίς να παραβιάζει τους κανόνες στο YouTube και τρέχει και ξαφνικά μου λέει το TikTok ότι σας έχουν κάνει μια αναφορά και παραβιάζει. Πρόσεχε με κλειστά τα μηνύματα κιόλα στο TikTok ότι παραβιάζεται γιατί δεν γουστάρουνε. Δεν γουστάρουνε να ακούγεται η αλήθεια. Λέει έχουμε ένα βάτρο και ακούνε. Δηλαδή μπαίνουνε συντονισμένα ομαδικά κάποιοι να μου δημιουργήσουν πρόβλημα επειδή κάθε μέρα κάνω live 7,5 ώρα στο TikTok και λέμε αλήθειες και μπαίνουν μέσα 500 και 700 άτομα. Δεν θέλουνε ρε φίλοι. Σου λέει ποιος είναι αυτός ο βάτραχος, θα τον εξαφανίσουν.
0: Το θέμα είναι άλλο, δεν είναι τώρα το θέμα το τι θα κάνουν γενικά με όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που λένε την αλήθεια. Το θέμα είναι ότι χάνουμε από ό,τι φαίνεται σταδιακά εθνική κυριαρχία. Και δεν ανοίγει ρουθούνη. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή σε 10 χρόνια πώς θα είμαστε, ρε Τάσο.
1: Ποια 10 χρόνια, ρε. Ποια 10 χρόνια.
0: Και θέλω να μου πεις και για τους Patriot και για το ζεύγος Μοιράς που κάναν αντικατάσταση.
1: Ναι, ναι, βάλανε.
0: Γιατί τα πήρανε τα όπλα τους, ναι. Αντιβαλιστικούς τους πήρανε και από το Δημότικο και από την Κάρπαθο και από άλλα σημεία.
1: Μα πριν το πήρανε, τα αποφασίσανε από το Κησέα, ναι, γιατί δεν παίρνουν. Από τη Σαουδική Αραβία δεν έχουμε άλλη μια συστοιχία. Από εκεί και δεν την παίρνουν. Αφού λέει δεν υπάρχει ανάγκη. Και καλό ότι έχει ηρεμήσει λίγο εκεί. Και την άλλη εβδομάδα να ξέρεις ότι θα χτυπήσει πάλι ο Αμερικάνος, θα γίνει χαμός, τι θα πούνε. Ξαναβάλτε τους. Τους πήρανε και βάζουν λέει τα Μοιράς, πρόσεχε. Και τι έγινε λέει. Θα είναι πιλότοι όλη μέρα με το που κάτι σηκώνεται ή κάτι κουνιέται. Θα τρέχουν δηλαδή δύο ζεύγια αεροπλάνα, το ίδιο είναι η συστοιχία. Η συστοιχία, φίλε μου, δεν περνάει ούτε κότσιφας, ούτε γλάρος. Ό,τι κουνιέται το διαβάζει και είναι έτοιμο. Και αυτοί τα μαζέψανε γιατί τους είπανε μαζεύτε τα. Όπως τους είπανε βάλτε τα, λέει πάρτε τα. Δηλαδή σηκωθείτε, κάτσετε και μην μιλάτε και λένε μάλιστα και όλα καλά. Δεν είναι έτσι, φίλε μου. Εμείς σαν χώρα, δηλαδή και τα μαζέψαμε τώρα εχθές προχτές, τώρα που έχουν αρχίσει οι άλλοι και μας βγάζουν δόντια έντονα οι Τούρκοι. Και εμείς τα μαζέψαμε όλα, δεν τρέχει τίποτα. Τα κανάλια δεν τρέχει τίποτα, τίποτα τα κανάλια. 5 λεπτά. Έγινε αυτό, είπαν οι Τούρκοι. Αυτό τέλος. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στη Eurovision, τι λέει αυτή η Βουλγάρα, ποια βγήκε πρώτη, πώς το διασκέδασε, πώς το... Αμέσως, ρε, αλλαγή του θέματος. Αντί να λένε στον ελληνικό λαό, προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε, έρχεται καταιγίδα, καταιγίδα έρχεται, δεν κουνιέται κανένας. Δεν κουνιέται, δεν ξέρω τι θα γίνει, είμαστε στο έλεος
0: ναι,
1: του Θεού.
0: Δεν κουνιούνται γιατί είναι συμφωνημένο, εγώ αυτό σου λέω.
1: Και σου είπα,
0: έχει λήξει, επίσης θέλω να σε ρωτήσω, έχει λήξει η συνθήκη της Λοζάνης.
1: Εγώ αυτό σου λέω, φίλε μου, είναι συμφωνημένο, ήδη τα έχουν κανονίσει, οπότε σου πει ή ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό ή όχι, γιατί να τους ανησυχούμε, αφού τα έχουμε κανονίσει μεταξύ μας, τελείωσε το θέμα. Έτσι είναι.
0: Γιατί όπως γνωρίζω εγώ, η συνθήκη της Λοζάνης που ρωτάνε οι ακροατές δεν έχει λήξει. Δεν υπάρχει κάποια ημερομηνία λήξης. Οι συνθήκες γενικά, γιατί κάποιοι λέτε ένα λεπτό, Τάσο, γιατί κάποιοι λένε εκεί πέρα έξω 100 χρόνια είναι σε ισχύ και κάτι τις βλακίες. Αυτά δεν ισχύουν. Δεν ξέρω ποιος σας τα είπε αυτά. Ένα λεπτό, Τάσο. Δεν ξέρω αν σας τα λένε κάτι ψευτοσυνταγματολόγοι, αν σας τα λένε εκεί πέρα κάποιοι στο διαδίκτυο που τα κατεβάζουν από το μυαλό τους και λένε ότι σε 100 χρόνια λήγουν συνθήκες. Δεν λήγει μία συνθήκη. Μία συνθήκη μπορούν να την κάνουν αναθεώρηση. Δηλαδή να αλλάξουν το κείμενο της συνθήκης εφόσον συμφωνούν και τα δύο κράτη και οι δύο χώρες και περισσότερες χώρες, έτσι. Άρα η συνθήκη της Λοζάνης, ένα λεπτό, η συνθήκη της Λοζάνης, φίλοι μου εκεί πέρα έξω, κανονικότατα είναι σε ισχύ και δεν έχει λήξει, να το ξέρετε. Πάμε, πες.
1: Φίλε μου, δεν λέγει, δεν είναι γιαούρτι κάτι που είναι. Απλώς μπορεί να γίνει μετατροπή, αναβάθμιση, εφόσον κανονίζουν και οι δύο χώρες. Θα γίνει μια αναβάθμιση της συνθήκης ή μια τροποποίηση από κοινού. Και υπογράφουν ότι θα έχουμε αυτό και αυτό και αυτό. Πώς θα λήξει, μωρέ, τι είναι, γιαούρτια. Δεν λήγει καμία
0: συνθήκη. Δεν βγαίνει στο διαδίκτυο, ο καθένας λέει τα δικά του τώρα, μωρέ.
1: Φίλε μου, αυτό λένε για να προσανατολίζουν τον κόσμο. Ακούνε στα χωριά οι άνθρωποι που δεν είναι τόσο ενημερωμένοι. Σου λέει τώρα ποιος λέει αλήθεια, ο Σερέτης, ο Χατζαντώνης. Ο άλλος που ακούω στο δελτίο, ναι, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώς εφόσον δεν υπάρχει ενημέρωση έγκυρη από το Υπουργείο Άμυνας. Αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Θα πει αυτό.
0: Σωστό. Και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης βγαίνουν να πούμε όλοι και μιλάνε με βάση το συμφέρον τους. Να, ο Μάζης μιλάει υπέρ του Σαμαρά. Να, ο ένας ο διεθνολόγος μιλάει ανάλογα τι θα του πούνε να πει. Να, ο πτέραρχος δεν τα λέει όλα. Και δημιουργείται ένα μπέρδεμα. Θέλω να σου πω και κάτι ακόμα που έχει κάνει εντύπωση στον κόσμο.

0: μεταφέρει, μπορεί να μεταφέρουν οπλισμό και σφαίρες ώστε να είναι οπλισμένοι όταν θα γίνει, όταν θα τους έρθει το μήνυμα στο κινητάκι που τους δίνουνε. Αυτά τα ελέγχει η ΕΕΠ, τα ελέγχει κανένας ή θα βρεθούμε εκτεθειμένοι.
1: Δεν σου λέω για το εσωτερικό, ρε Γρηγόρη, αυτό είναι. Δηλαδή πέφτει ένα αεροδρόμιο, θυμάσαι, χωρίς να ξέρει πάλι κανένας, νέκρωσε λέει. Και το απόγευμα επανήλθε μόνο του. Τι έγινε λέει, δεν ξέρουμε. Τώρα λέει μυρίζει όλη η Αττική, κάποια σχολεία βγάλανε ανακοίνωση να ξέρεις. Από εκεί Παγκράτη, Νέος Κόσμος, βγάλαν ανακοίνωση που έχουν οι οικογένειες και οι γονείς ότι μυρίζει κάτι, προσέχτε τα παιδιά, γιατί δεν ξέρανε. Η κάθε, δηλαδή, η κάθε περιοχή από μόνη δεν ξέρω τώρα τι μυρίζει όλη η Αττική, ας το πούμε. Πού ξέρω εγώ αν κάνουν δοκιμαστικά. Δηλαδή κάνουν μια δοκιμή, μυρίζουν στην Αθήνα, μυρίζουν, το λένε και στη Δύση. Μεθαύριο δεν θα είναι π.χ. άρωμα να μυρίζουμε, μπορεί να είναι κάποιο άλλο αέριο. Και όπως έχουμε πάθει μαλάκιση, συγγνώμη για τη λέξη που λέω, ξαφνικά να λέμε γιατί ζαλιζόμαστε το κεφάλι μας και να μας κουβαλάνε τα στενοφόρα χωρίς να ξέρουμε και τι έχει γίνει. Δεν κουνιέται κανένας. Είναι ποτέ δυνατόν να μην γνωρίζει η ΕΕΠ, φίλε μου. Η ΕΕΠ γνωρίζει. Όπως και με τα ΕΜΙΑ γνώριζε και ήταν ο Βασιλικόπουλος, ο αρχηγός τότε της ΕΕΠ, τον είχαν μία ώρα ξαντογραφείο και δεν τον εδεχτήκανε ποτέ που πήγαινε την πληροφορία. Γιατί δεν τον εδεχτήκανε, γιατί ήταν ήδη μαγειρεμένο να φύγει η ομάδα των ΟΗΚ με τη σημαία από πάνω. Το έκανε μαγειρέψει, οπότε και τώρα τα ίδια. Δεν φωνάζουν κανέναν να πάρει θέση, γιατί ξέρουν αυτοί το μαγείρεμα ποιο είναι. Και εφόσον γνωρίζουν, γι' αυτό είναι άνετοι και δεν τους νοιάζει. Πώς νοιάζει όλο τον ελληνικό λαό το τι λένε οι Τούρκοι και αυτοί είναι πάνω και κάνουν βόλτες. Και ανακοινώσεις στα TikTok και στα Twitter, πώς τα λένε αυτά. Ναι, και όλο λένε άσχετα. Τίποτα, ενημέρωση καμία. Αυτό με τρομάζει εμένα και αυτό μου υπογράφει ότι ήδη είναι κανονισμένα πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε εμείς. Η απάθεια των πολιτικών και στην ανώτατη κλίμακα στο Υπουργείο Άμυνας. Για τους στρατιωτικούς μιλάω. Στις μεγάλες βαθμίδες. Από ταξιάρχους και πάνω, γιατί από ταξιάρχους και αρχιπλίαρχους και πάνω για να κάθεσαι καρέκλα πρέπει να κοιτάς κάποιο κόμμα. Αλλιώς
0: και να σου πω και κάτι ακόμα τώρα για το αέριο που λες και στη Βιολάντα. Έτσι ξεκίνησε. Μυρίζανε κάτι περίεργο και μετά είδες τι έγινε.
1: Μετά είδες τι έγινε. Μα εκεί ήταν μια Βιολάντα, ενώ ένα εργοστάσιο, ένα χωράφι. Εδώ μυρίζει όλη η Αττική. Δεν ξέρουμε αν κάνει μπαμ.
0: Καλά, δεν λέμε τώρα άλλη. Ότι ντε και καλά είναι κάποιος τουρκικός πυρήνας που έχει ενεργοποιηθεί. Λέμε απλά το ότι αναρωτιόμαστε αν υπάρξει κάποια επίθεση μελλοντικά από την τουρκική πλευρά, αν η ΕΕΠ ή κάποια άλλη υπηρεσία ελέγχει το τι γίνεται στο εσωτερικό της χώρας. Γιατί αν πάρω παράδειγμα από τη Θράκη, που έρχονται επίσκεψη γκρίζι λύκοι και φωνάζουν και λένε εκεί ότι υπάρχουν Τούρκοι και κάτι τέτοιες τρέλες που έχουν πιάσει να πούμε τζιχαντιστές με όπλα, άστο.
1: Ναι, αυτοί οι φίλοι μου έρχονται εκεί για αναγνώριση. Εμείς δεν λέμε κάτι για τα αέριο, άκου να δεις. Από τη στιγμή που λένε τώρα τα κανάλια ότι δεν γνωρίζει κανένας τι είναι, λογικό το μυαλό του Έλληνα να πηγαίνει σε πολλά σενάρια. Γιατί δεν βγαίνει ένας να πει παιδιά, αυτή η μυρωδιά προέρχεται από αυτό. Παρά λένε δεν γνωρίζουμε. Τι σημαίνει δεν γνωρίζει, τι κράτος είναι αυτό. Δηλαδή τι ξέρετε μόνο. Να κρυβαίνουν τις βενζίνες, ξέρουνε. Τα είδη πρώτης ανάγκης ξέρουν ό,τι αφορά την Ελλάδα, τις ένοπλες δυνάμεις και την απειλή της Ελλάδος στον αμυντικό τομέα δεν ξέρει κανένας τίποτα. Ό,τι είναι για χρήμα ξέρουν να μαστιγώνουν τον Έλληνα, εφορίες πληρώστε, κάντε 120 δόσεις κτλ. Μυρίζει όλη η Αθήνα αέριο, ούτε ξέρουν τι αέριο είναι, ούτε από τι προέρχεται. Νεκρών ένα αεροδρόμιο δεν ξέρουν τίποτα. Γίνεται αυτό με τα Τέμπη, δεν ξέρουν. Τίποτα. Το μόνο που ξέρουν είναι πληρώστε. Λογαριασμοί έρχονται επί τόπου. Αυτά τα ξέρουν. Όπως έβγαλε τώρα ένα το γέλιο, να το πω, θα μου επιτρέψεις φίλε Γρηγόρη, τώρα το θυμήθηκα. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλέσεων είναι η κυρία Κεραμέως, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν τα ξέρω εγώ με τα πολιτικά, δεν τα πάω καλά. Και βγήκε λέει και τώρα λέει θα κάνουν λέει βαρέα και κάτι που είναι νοσηλευτές και άλλες 2-3-4 ειδικότητες ότι θα είναι ανθυγινά βαρέα. Και λέω τώρα εγώ που μου έχουν κόψει τα διπλά, το ξέρεις. Τόσα χρόνια στα ΟΗ, επειδή μιλάω, αντί για τα διπλά που είναι εξάμηνα σε εμάς, ο ένας χρόνος πιάνεται για δύο, μου τα έχουν κόψει, μου τα έχουν κάνει σαν να πούλαγα λουκουμάδες, που ξέρει όλη η Ελλάδα ποιος είμαι και που ήμουνα. Με πιστοποίησε από το πολεμικό ναυτικό και από τη μονάδα υποβρυχίου καταστροφών, έχω τα εξάμηνα στα χέρια μου.

0: Και βλέπεις τώρα και βγαίνει οι άλλοι, θα πάρουν διπλά αυτοί, όποιοι θέλουν αυτοί σε δημόσιο περιοδέ να τα πάρουν όλοι. Εμένα γιατί μου σκόψει τα διπλά. Κατάλαβες τι γίνεται. Ό,τι φυσάει ο άνεμος, φωνάζω τόσο καιρό, ένας δεν λέει ρε φίλε Βάτρακη, για έλα εδώ. Από το 11 έχουν κοπεί τα
1: διπλά. Εδώ πέρα δεν ασχολούνται ρε Σιτάσο με τα εθνικά θέματα, ασχοληθούν με τα ένσημά σου. Δεν υπάρχει περίπτωση, ξέχνα το τζάμπα το σκέφτεσαι αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί κανένας.
0: Δεν το λέω για μένα, επειδή έκανε ανακοίνωση χθες, είδα την Υπουργό Εργασίας. Αυτά ξέρουν να λένε τα καλά, ότι θα πάρουν εκεί τα διπλά βαρέα, θα κάνουν σε κάποιους κλάδους δημόσιους κτλ. Αυτά τα λένε. Για την άμυνα της χώρας δεν λένε σε τι κίνδυνο βρισκόμαστε. Κανένας.
1: Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Ρε εσύ, άκουσε με λίγο. Να εξηγήσουμε κάποια πράγματα στον κόσμο, γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει. Όταν εδώ πέρα αυτοί έχουν ανακοινώσει τόσο καιρό το ότι διδάσκουν στα σχολεία, στα βιβλία, στα δημοτικά για τη γαλάζια πατρίδα, οι νέες γενιές των Τούρκων θεωρούν ότι αυτά εδώ πέρα τα ύδατα τους ανήκουν. Θεωρούν δηλαδή ότι το σωστό είναι αυτό που τους περνάνε μέσα από τη σχολική ύλη. Ακόμα και αυτοί που υπάρχουν τώρα να μην καταφέρουν αυτό που θέλουν, οι επόμενες γενιές Τούρκων είναι χειρότερες.
0: Έτσι, το
1: κακό καταλαβαίνεις. Το ξυπνάνε το και κοιμούνται με την ιδέα το ότι τους ανήκει το Αιγαίο.
0: Έτσι. Πήγαινε στο δικαστήριο, λέει ορκιστήτη, υπήρχε το Ευαγγέλιο. Τώρα δεν υπάρχει Ευαγγέλιο, το έχουν πάρει. Τα έχουν πάρει, βγάζετε τις εικόνες στους σταυρούς από τη σημείς. Τι είναι αυτά, ρε. Δεν που έχουμε καταντήσει, αυτά ξέρουν.
1: Εδώ κάνανε την εκκλησία βιβλιοθήκη, ρε, στην Τουρκία.
0: Εννοείται. Τι θα την κάνουν. Πάλι καλά που την κάνανε βιβλιοθήκη, δεν την κάνανε καφέ μπαρ.
1: Γιατί οι κληρικοί, ο Πατριάρχης που είναι να μιλήσει για την Αγία Σοφιά, Μούγκα, η Στρούγκα.
0: Είναι όλα κανονισμένα. Το βασικό είναι, για να μην κουράζουμε τον κόσμο, μιλάμε ώρες. Εγώ αυτό που έχω να πω σε όλους τους φίλους και τις φίλες είναι ότι τα πράγματα είναι στο σκορπιό, δεν δίνει κανένα σημασία και θα το δούνε τους επόμενους μήνες, όχι χρόνια. Να ξέρεις ότι αυτό το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβρη, θα δούμε πράγματα που θα μείνουμε με ανοιχτό το στόμα.
1: Όπως πες μου ένα δηλαδή τώρα, δηλαδή δώσε μια πρόβλεψη.
0: Η πρόβλεψη ότι αυτοί θα κάνουν ντου από απέναντι εκεί που ξέρουν και δεν θα μιλήσουμε εμείς. Δεν θα γίνει ντου να πούνε σας την πέφτουμε, ξαφνικά θα πούνε πήγαν εκεί και θα λένε δική μας δεν πειράζει μωρέ, πιο καλά θα γίνει, δηλαδή πάλι θα το μπουρδουκλώσουν λεκτικά, δικηγορικά, εγκεφαλικά στον ελληνικό λαό ότι εντάξει είναι αυτό και ότι έχουμε αυτά τα καλά, έχετε αυτά. Να ξέρεις ότι θα μας πιέσουν οι Τούρκοι τους επόμενους μήνες, μέσα στο καλοκαίρι τώρα που αρχίζει, δηλαδή από τον επόμενο μήνα, θυμίσου τι σου λέω, μ' αρέσει γιατί μαγνητοφωνείς και την εκπομπή σου. Από τον επόμενο μήνα θα γίνει ο χαμός. Ο χαμός...
1: Άκουσε με λίγο, άκουσε με, για να το πούμε σωστά, γιατί έχω κάποιες πληροφορίες. Οι Τούρκοι στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης λένε ότι στόχος είναι να περάσει τώρα τον Ιούνιο το νομοσχέδιο για να μπορούν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο να κάνουν τις κινήσεις τους και να έχουν νομική κάλυψη. Πες μου εσύ αν θεωρείς τυχαίο το ότι έχουν καλέσει Έλληνες για άσκηση αρχές Σεπτέμβρη.
0: Ναι, όλα είναι, ξέρω τι λες.
1: Το θεωρείς τυχαίο, πες μου, το θεωρείς τυχαίο.
0: Το τυχαίο, βρε, δεν υπάρχει τυχαίο σε αυτούς πάνω εκεί. Αυτοί έχουν βγάλει το σχέδιο, σχεδιάγραμμα, πώς να το πω. Το έχουν βγάλει, είναι μελετημένοι και οι δικοί μας ξέρουν οι πάνω και οι απέναντι ξέρουν οι πάνω τι γίνεται. Ο λαός δεν ξέρει. Ο Τούρκος παραμυθιάζει τους Τούρκους από εκεί και καλά ότι αυτά είναι δικά μας, τους πορώνει δικά μας, κακώς τα έχουν οι Έλληνες. Αλλού όμως είναι το μυαλό αυτού, όπως έλεγε να έχει οδούς από πάνω από τον Εύρο σιγά σιγά, γιατί την έχει δει Σουλεϊμάν ο κατακτητής και επειδή έχει μεγάλο θέμα στο εσωτερικό του, κοιτάει να καλύψει όλα αυτά που γίνονται με την Ελλάδα. Ζητάμε και κακώς οι Έλληνες και κακώς, μοιάζουν τα ίδια. Και εμείς τι κάνουμε, ψηλώνουμε χαρταετό. Έχουμε το χαρταετό και λέει τι ωραία μέρα είναι.
1: Και να σου πω και κάτι, άκουσε με λίγο έτσι όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Οι Τούρκοι απέναντι διδάσκουν στα σχολεία τους για τη γαλάζια πατρίδα. Από πάνω οι Σκοπιανοί διδάσκουν στα σχολεία τους το ότι είναι Μακεδόνες. Έχουμε τους Αλβανούς που μας λένε ότι όλοι οι ήρωες, οι πιο πολλοί ήρωες του 21 ήταν Αλβανοί και ότι τους ανήκουν τα Γιάννενα. Και βλέπω ότι οι επόμενες γενιές, Τάσο, έρχονται με ερεθίσματα για να διεκδικήσουν και στα δικά μας τα σχολεία και στη δική μας τη σχολική ύλη δεν αναφέρεται τίποτα για τον ελληνισμό, για τη Μεγάλη Ελλάδα, για το ότι η ρίζα του δυτικού πολιτισμού και στην Τουρκία μέσα είναι οι Έλληνες.
0: Και εδώ κόβουνε, ρε φίλε, για τα θρησκευτικά. Ευτυχώς που κατάγομαι από την Ερμούπολη της Σύρου, που είναι η πρωτεύουσα των Κυκλάδων, ενώ που είμαι στο κέντρο, σιγά σιγά θα πάρω και βλέπω να μένω εγώ με στη Σύρο με τον Μάρκο Βαβακάρη, που έχει τρελαθεί και αυτός που λέει το ζεντέκικο είναι τουρκικό, και θα λέμε για τη Φραγκοσυριανή. Δεν τους νοιάζει, ρε. Δεν τους νοιάζει, Γρηγόρη. Δεν τους νοιάζει. Δηλαδή τέτοια απάθεια δεν έχω ξαναδεί. Τέτοια αναισθησία κυβερνητική.
1: Δεν νοιάζει αυτούς, νοιάζει εμάς όμως, αδερφέ, δηλαδή τώρα. Δεν νοιάζει αυτούς εδώ πέρα να πούμε τους πολιτικούς απατεώνες. Ενδιαφέρει όμως εμάς τι να κάνουμε.
0: Ναι, φίλε μου, νοιάζει εμάς, αλλά οι πιο πολλοί εμάς είναι του πληκτρολογίου. Το ξέρεις. Είναι του πληκτρολογίου και οι μαγκές όλες γίνονται από ένα πληκτρολόγιο να την πούνε πώς και τι. Δεν βλέπω εγώ κάποιον να βγαίνει και να λέει, παιδιά, τι κάνουμε. Ήρεμα και ωραία, δεν είναι έτσι. Ο καθένας κοιτάει την καμπούρα του. Σου λέει, τι λέει τώρα ο Βάτραγος, ήσυχοι είμαστε, τι πόλεμο, μερικοί τους αρέσει και αυτό. Σου λέει, πάνε να πάρουν και τα νησιά όλα. Εγώ είμαι βολεμένος. Με έχει φτιάξει ο υπουργός. Είμαι σε μια θέση, το παιδί μου σπουδάζει, ωραία. Και στην Καγουάν έχει τα διπλά χρόνια ο Βάτραγος. Ή τι με νοιάζει εμένα, τι κάνω σε ρέτης, έχει μια εκπομπή και δεν ανεβάζει τα νούμερα. Ή γιατί τώρα π.χ. έχει 500 άτομα.
1: Ποια νούμερα, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα νούμερα. Και δύο άτομα να μείνουμε. Αδιάφορο μου είναι τουλάχιστον να λέω την αλήθεια, να φυπνίζω ο κόσμο. Τα νούμερα τα θέλει ο Χατζηνικολάου, ο Ευαγγελάτος και οι άλλοι. Άσε με εμένα, εγώ νούμερα δεν έχω.
0: Εγώ σου είπα, γεννήθηκα, εκπαιδεύτηκα, έσπασα τρεις εντατικές, δεν το έχω μετανιώσει. Αγαπώ τους βατραχατρόπους, αγαπώ τη σημαία μας στην Ελλάδα μας και τώρα να πεθάνω για την πατρίδα μου, να το θυμάσαι αυτό, ότι εγώ για την πατρίδα μου θα πεθάνω. Τελείωσε, έχω γεννηθεί Έλληνας, χτυπάει η καρδιά μου και γι' αυτό τρελαίνομαι και μαραζώνω, γιατί αυτή που
1: έχει ψυχή, έχει ψυχή τα Σάρα, αλλά εγώ δεν έχω άλλο χρόνο. Δυστυχώς έχει πάει 3 η ώρα και πρέπει να κλείσουμε. Ένα τελευταίο μήνυμα δώσε γρήγορο για όλους αυτούς που μας ακούνε.
0: Το μήνυμα είναι να χτυπήσει η ψυχή όπως πρέπει να χτυπήσει στον Έλληνα και στην Ελληνίδα πολίτη, ελληνική. Να βρούμε τη χώρα μας.
1: Να βρούμε την ελληνική ψυχή μας δηλαδή.
0: Αυτό, άσε τι θα κάνουμε.
1: Έγινε.
0: Άμα νιώσουμε ότι είμαστε όντως Έλληνες όλοι, όπως πιστεύω εγώ και τρελαίνομαι, τότε θα δεις ότι θα δουν όλοι πιο καθαρά, όπως βλέπω και εγώ ποιοι είναι αυτοί, και θα το καταλάβουν αυτοί εκεί πάνω.
1: Καλό.
0: Ότι ξυπνήσαμε.
1: Καλό μεσημέρι τα Σάρα, υγεία και ευλογία να έχεις.
0: Τα φιλιά μου σε όλους σας, να είστε καλά.
1: Γεια σου, αδερφέ μου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πριν βάλω το τραγουδάκι για να πάμε και σε δελτίο ειδήσεων, έχω να σας πω ένα πράγμα. Ακούστε με προσεκτικά, γιατί αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό. Στην Τουρκία έχουν προσθέσει στη σχολική τους ύλη τη γαλάζια πατρίδα. Στα Σκόπια έχουν προσθέσει στη σχολική τους ύλη το ότι αυτοί είναι οι γνήσιοι Μακεδόνες και το ότι δεν υπάρχουν άλλοι Μακεδόνες. Στην Αλβανία λένε στις νέες γενιές ότι τους ανήκουν τα Γιάννενα και η Βόρεια Ήπειρος. Και στη Βουλγαρία αντίστοιχα λένε ότι ένα κομμάτι της Θράκης είναι δικό τους. Και σας ρωτάω εγώ, οι επόμενες γενιές, οι νέες γενιές που έρχονται, έχετε καταλάβει ότι θα είναι οι χειρότερες, ότι θα προσπαθούν να διεκδικήσουν τα πάντα από την Ελλάδα? Γιατί? Γιατί στη σχολική ύλη της Ελλάδας δεν μιλάνε για τον ελληνισμό. Δεν αναφέρουν το τι πραγματικά μας ανήκει. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν χτίζονται τα μυαλά των Ελλήνων όπως πρέπει. Και μακροχρόνια αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, μαζί με την υπογεννητικότητα που μας οδηγεί σε αφανισμό. Τραγούδι και επανέρχομαι τρίτη ώρα, δεν φεύγει κανένας.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 102,6. Χρόνο η διεξαγωγή των εθνικών εκλογών επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, επισημένοντας τις ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες της χώρας. Παρασκευή θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επιθέσεις απειλεί το Ιράν ο Τραμπ. Σε δηλώσεις του επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων σε μία ή δύο ημέρες μετά τη δήλωσή του ότι πάγωσε την προγραμματισμένη επανέναρξη των επιθέσεων με την μεσολάβηση των χώρων του κόλπου. Προειδοποίηση για την ποσότητα των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου απίφθινε στο μεταξύ ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σημειώνοντας ότι τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται ραγδαία. Σε τροχιά ανόδου οι τιμές των καυσίμων, με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Σταθερά στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας. Παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν η αμόλυβδη να κινηθεί ακόμη και προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος, λέγοντας ότι την ώρα που η ελληνική οικονομία καταραίει, τα οικονομικά των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας είναι ανθυρά. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει εκρηκτική αύξηση του δηλωμένου πλούτου. Πώς γίνεται όλοι οι Έλληνες να πεινούν και εσείς να αυξάνετε τα χρήματά σας, αναρωτήθηκε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Πρόκληση κατά της χώρας μας από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Με μια ανακοίνωση παραλήρημα αναφέρεται στη γενοκτονία των Ποντίων, κατηγορώντας την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας, ενώ τονίζει ότι η χώρα μας εκμεταλλεύεται την ιστορία για πολιτικές σκοπιμότητες. Με φόντο τη συνάντηση που είχαν σήμερα οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας, οι δύο χώρες τονίζουν σε κοινή τους δήλωση ότι οι προσπάθειες ορισμένων κρατών να επιβληθούν στις διεθνείς εξελίξεις με λογικές αποικιοκρατικής κυριαρχίας έχουν αποτύχει, προειδοποιώντας παράλληλα πως ο κόσμος κινδυνεύει να οδηγηθεί ξανά στον νόμο της ζούγκλας. Σε αναδίπλωση η Βρετανία, που σπάει από σήμερα το καθεστώς κυρώσεων και ανοίγει παράθυρο για αγορά ρωσικών καυσίμων μέσω τρίτων χώρων.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Συνεχίζεται ο άστατος καιρός με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν σταδιακά από το απόγευμα. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τι κληρώσεις?
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε. πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
11: Είναι τόσο.
10: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
12: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα Δημήτρη Τραπεζικέ.
13: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
12: Τι κάνεις, όσοι είσαι. Καλά εσύ.
13: Σήμερα έχουμε ένα πολύ σπουδαίο θέμα. Τη λέσχη της Ρώμης. Και να δεις πώς η λέσχη της Ρώμης έχει επηρεάσει τις δυο μαθήτριες που πηδήξαν από τον έκτο όροφο και σκοτωθήκαν.
12: Ωραία, αλλά πριν πάμε εκεί θέλω να ακούσω λίγο την άποψή σου για όλα αυτά που συμβαίνουν.
13: Η άποψή μου είναι ότι όλα είναι προγραμματισμένα. Και στην Ελλάδα λειτουργεί ένα παράρτημα της λέσχης της Ρώμης που ελέγχει την κυβέρνηση.
12: Πάμε να ακούσουμε.
13: Λοιπόν, η λέσχη της Ρώμης είναι ένα πανίσχυρο κέντρο εξουσίας. Ιδρύθηκε το 1968 στην Ακαδημία Ντελιντσέη της Ρώμης και έχει ελληνικό παράρτημα, παρακαλώ, στην Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου του 2008 μεταφέρθηκε στο Winterthur στην Ελβετία. Έχει μόνο 100 μέλη, τα πιο ισχυρά μέλη στην Ευρώπη από την Επιτροπή των 300, που είναι η επιτροπή που ελέγχει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 100 πιο ισχυρά μέλη της έχουν δημιουργήσει τη λέσχη της Ρώμης και δίνουν εντολές στην κυβέρνηση για την πολιτική που θα ακολουθήσει. Πάμε όμως να τα πάρουμε από την αρχή για να έρθουμε στο σήμερα, για να καταλάβουν οι ακροατές τι γίνεται. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 οι Ηνωμένες Πολιτείες και ένα μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου βυθιζόταν σε μια στασιμοπληθωριστική οικονομική κρίση. Το 1971 ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον υπό την καθοδήγηση της Federal Reserve, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ δηλαδή, αποσύνδεσε εντελώς το δολάριο από τον κανόνα του χρυσού, κάτι που ενίσχυσε τελικά τις πληθωριστικές πιέσεις. Μέχρι το 1981-82 η μεταπολεμική έκρηξη ευμάρειας στην Ευρώπη σταμάτησε απότομα το 1982, όταν η Federal Reserve αύξησε σκόπιμα τα επιτόκια κατά περίπου 20% και οι τιμές των εμπορευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως είναι το πετρέλαιο και η βενζίνη, εκτινάχθηκαν στα ύψη προκαλώντας ύφεση. Είναι ενδιαφέρον ότι το 1969, λίγο πριν την κατάργηση του κανόνα χρυσού, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημιούργησε ένα σύστημα ειδικών δικαιωμάτων ανάληψης, το οποίο στην εποχή μας ετοιμάζεται να χρησιμοποιεί το δούνου του ως βάση του Παγκοσμίου Μηχανισμού Ψηφιακών Νομισμάτων που θα λειτουργήσουν σε λίγο. Λίγο αργότερα, το 1971, ιδρύθηκε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Αυτή η περίοδος των αρχών της δεκαετίας του 70, αν και συχνά απεικονίζεται στον κινηματογράφο ως μια ευτυχισμένη εποχή δίσκο ναρκωτικών, hippies και rock and roll, στην πραγματικότητα σηματοδότησε την αρχή του τέλους της ευμάρειας της Δύσης. Ήταν η εποχή που τα οικονομικά μας θεμέλια υπονομεύτηκαν και η άνεση της μεσαίας τάξης άρχισε να υποσκάπτεται αργά αλλά σταθερά από τον πληθωρισμό. Εν μέσω της οικονομικής δυσφορίας, τα Ηνωμένα Έθνη και οι συναφείς ιδιωτικές παγκοσμιοποιητικές οργανώσεις, μην ξεχνάς ότι τα Ηνωμένα Έθνη δουλεύουν για τις πολυεθνικές, και οι ιδιωτικές παγκοσμιοποιητικές οργανώσεις εργάζονταν σκληρά αναπτύσσοντας ένα σχέδιο προκειμένου να πιέσουν τον κόσμο να αγκαλιάζει το συγκεντρωτισμό της εξουσίας σε παγκόσμια κλίμακα. Οι στόχοι τους ήταν οι εξής: ο έλεγχος όλου του ανθρωπίνου πληθυσμού μέσω της επιστήμης της κυβερνητικής, να αποκτήσουν αυτές οι ιδιωτικές οργανώσεις την εξουσία και να περιορίσουν τις βιομηχανίες, να αποκτήσουν την εξουσία και να ελέγχουν την παραγωγή ενέργειας και να υπαγορεύουν πού ακριβώς θα πάνε οι πηγές ενέργειας, να αποκτήσουν εξουσία, να ελέγχουν ή να περιορίζουν την παραγωγή τροφίμων, δηλαδή τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλληλεία. Την άλλη Τετάρτη θα κάνουμε μια συζήτηση πώς μπορούν σε 2 μήνες, πώς είναι πιθανόν σε 2 μήνες, να έχουν αδειάσει τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Συνεχίζουμε. Να αποκτήσουν λοιπόν οι στόχοι των Ηνωμένων Εθνών, που είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός, να αποκτήσουν την εξουσία και να ελέγχουν ή να περιορίζουν την παραγωγή τροφίμων, να αποκτήσουν την ικανότητα διαχείρισης της ζωής των ατόμων στο όνομα ενός προκαθορισμένου και υποκειμενικού κοινού καλού, να δημιουργήσουν μια κοινωνία στα οποία τα ατομικά δικαιώματα στην οκτησία θα έχουν εγκαταληφθεί, δηλαδή δεν θα έχουμε ιδιοκτησία. Να συστήσουν ένα ενιαίο παγκόσμιο οικονομικό νομισματικό σύστημα που θα διαχειρίζεται αυτές τις οργανώσεις. Μια ενιαία παγκόσμια κυβέρνηση η οποία θα κυβερνά όλο τον πλανήτη σε μια χούφτα διακριτών περιφερειών. Ένα από τα εντυπωσιακά αποσπάσματα της ατζέντας τους προέρχεται από τον Στάμον Τάλμποτ, αναπληρωτή υπουργό εξωτερικού της κυβέρνησης Κλίντον, ο οποίος είχε δηλώσει στο περιοδικό Time: «Μέσα στον επόμενο αιώνα τα έθνη όπως τα ξέρουμε, και αυτό αφορά και μας, είναι ξεπερασμένα. Όλα τα κράτη θα αναγνωρίσουν μια ενιαία παγκόσμια αρχή. Η εθνική κυριαρχία δεν ήταν και τόσο καλή ιδέα». Για να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί αυτή η ατζέντα, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα του μέλους του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα άρθρο το 1974 στο περιοδικό Foreign Affairs με τίτλο «Ο δύσκολος δρόμος για την παγκόσμια τάξη». Εν ολίγης ο οίκος της παγκόσμιας τάξης θα πρέπει να χτιστεί από κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς τα κάτω. Μια καταστρατήγηση της εθνικής κυριαρχίας, όπως γίνεται τώρα στην Ελλάδα, που τη διαβρώνει κομμάτι-κομμάτι, θα καταφέρει πολύ περισσότερο από μια παλιωμοδίτικη με τοπική επίθεση στους λαούς. Οι παγκοσμιοποιητές γνώριζαν ότι η σταδιακή επιβολή θα ήταν ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί μια ενιαία παγκόσμια δομή εξουσίας που θα κυβερνά ανοιχτά, αντί να κρύβουν τη δύναμή τους πίσω από μαστικές οργανώσεις και πολιτικούς μαριονέτες. Ήθελαν και θέλουν μια παγκόσμια αυτοκρατορία, στην οποία οι κεχρισμένοι βασιλεύς φιλόσοφοι, όπως περιγράφονται στην πολιτεία του Πλάτωνα, να είναι αυτοί που θα διοικούν τον κόσμο. Ωστόσο, αν και προχωρούν προοδευτικά, γνωρίζουν ότι τελικά οι άνθρωποι θα αντεληφθούν τα σχέδιά τους και θα προσπαθήσουν να αντισταθούν στη διάβρωση των ελευθεριών τους. Πώς θα μπορούσαν λοιπόν οι παγκοσμιοποιητές να εξαλείψουν τις ατομικές ελευθερίες και να κυβερνήσουν τον κόσμο χωρίς καθόλου εξεγέρσεις, που τελικά θα τους κατέστρεφαν? Αν εξισκωθεί ο λαός, θα καταστρέψει όλους τους παγκοσμιοποιητές. Ο μόνος τρόπος που θα λειτουργήσει ένα τέτοιο σχέδιο ήταν οι ίδιοι άνθρωποι να αρχίζουν να σκλαβώνονται μόνοι τους. Ο κόσμος πρέπει λοιπόν να οδηγηθεί στο να βλέπει τη δουλεία σαν καθήκον και όχι σαν επιβίωση. Όχι μόνο του εαυτού του, αλλά και ολόκληρου του έθνους του. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι παγκοσμιοποιητές ονειρεύονται ότι θα κερδίσουν την εξουσία, όχι μόνο προσωρινή, αλλά παντοτινή. Πήραμε μια πολύ πικρή γεύση αυτής της μορφής ψυχολογικού πολέμου, όταν κατά τη διάρκεια της ψευτοπανδημίας μας είπανε ότι ένας ιός με ποσοστό θνησιμότητος 0,23%, 0,23% είχε θνησιμότητα ο κορονοϊός, ήταν αρκετός για να παραγράψει τα περισσότερα από τα δικαιώματά μας. Ευτυχώς, μια σημαντική ομάδα ανθρώπων όρτισε το ανάστημά της και πολέμησε τις απαγορεύσεις και τα υγειονομικά διαβατήρια. Μην ξεχνάμε ότι τα ποσοστά εμβολιασμού που δίνουν όλες οι κυβερνήσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι πολλοί χρησιμοποίησαν πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αντικειμενική απόδειξη για τον κορονοϊό και οι παγκοσμιοποιητές σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν τον πλανήτη με μια μεγαλύτερη ατζέντα χρησιμοποιώντας την κλιματική κρίση. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αντικειμενική απόδειξη για κλιματική αλλαγή, όπως μας λένε, που να προκαλείται από ανθρωπογενείς εκπομπές διοξιδίου του άνθρακου, που είναι μόνο το 0,04% στην ατμόσφαιρα. Επισημαίνουμε ότι τα τελευταία 100 χρόνια η θερμοκρασία της γης δεν έχει αυξηθεί παρά μόνο 1 βαθμό Κελσίου. Το παρουσιαζόμενο ως ρεκόρ θερμοκρασίας μας τα δίνουνε από το 1880, δηλαδή έναν αιώνα πριν, και τα προβάλλουν σαν σημερινά για την κλιματική κρίση. Ωστόσο, αυτή η πολύ περιορισμένη περίοδος χρησιμοποιείται ως απόλυτο σημείο αναφοράς από αργυρώνητους κλιματολόγους που χρηματοδοτούνται από τον ΟΗΕ και διάφορες ιδιωτικές οργανώσεις και κυβερνήσεις. Η ουσία είναι ότι τα λόμπι που ελέγχουν τον ΟΗΕ ενθαρρύνουν την ιστερία γύρω από ένα αποκαλυπτικό σενάριο για το κλίμα, όπως συμβαίνει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενθάρρυναν την ιστερία και το φόβο γύρω από τις τεχνικές απειλές, όπως είναι η γρήπη και ο COVID. Πότε ξεκίνησε αυτή η οργανωμένη κατασκευή τεχνητών απειλών στη σύγχρονη εποχή? Όλα άρχισαν από τη δεκαετία του 1970, όταν μια ομάδα συνδεδεμένη με τα Ηνωμένα Έθνη, η περιβόητη λέσχη της Ρώμης, άρχισε να δίνει εντολές στον ΟΗΕ. Έτσι, με τη βοήθεια της ΦΕΔ, τα δολάρια αποσυνδέθηκαν από τον κανόνα χρυσού, οι παγκοσμιοποιητές συνέλαβαν τα σχέδια για να χρησιμοποιήσουν το περιβάλλον ως πρόσχημα για την εφαρμογή ενός μιας παγκόσμιας χούντας. Τη βρώμικη δουλειά την έκανε το 1972 μια μη κυβερνητική οργάνωση με την ονομασία λέσχης της Ρώμης, όταν χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Volkswagen σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασακουσέτης. Δημοσίευσε μια πραγματεία που την επέβαλε σε όλους τους επιστημονικούς κύκλους, που λέγεται τα όρια της ανάπτυξης. Η πραγματεία, ως ένδειξη σεβασμού προς τον τρίτο κόσμο, έγραφε μεταξύ άλλων ότι εναπόκειται στα έθνη του τρίτου κόσμου να αποφασίσουν ποιοι πληθυσμοί μεταξύ τους θα πρέπει να αυξοδοθούν. Δηλαδή, η λέσχη της Ρώμης έχει σαν στόχο τη μείωση του πληθυσμού στον πλανήτη. Τα συμπεράσματα αυτού του περιορισμένου εύρους αναφοράς πάνω στη βιομηχανία και στους φυσικούς πόρους, που άλλοτε έχουν δεχτεί έντονα ακριτική κριτική από πολλούς επιστήμονες και διανοητές για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται, όπως είναι το τέλος του πλανήτη, όπως μας λένε, έπρεπε λοιπόν τα έθνη να θυσιάσουν την κυριαρχία τους. Η λέσχη της Ρώμης ιδρύθηκε το 1968 από τον Hans Morgenthau, τον Aurelia Petsay και τον Alexander King μαζί με τον David Rockefeller. Ο Ανιέλη, ο Petsay, ήταν 3 χρόνια επικεφαλής της Επιτροπής της Ατλαντικής Οικονομικής Συνεργασίας του Ατλαντικού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και Διευθύνων Σύμβουλος της Αυτοκινητοβιομηχανίας Fiat του Παύλου Ιταλού Βιομήχανου Giovanni Ανιέλη. Ο Giovanni Ανιέλη συμμετέρχει στη λέσχη της Ρώμης όπως συμμετέρχει και στη λέσχη Bilderberg. Ο Ανιέλη ήταν γόνος της ομώνυμης αρχαίας ιταλικής οικογένειας που ανήκει στη λεγόμενη μαύρη αριστοκρατία, που είναι από τη μαύρη αριστοκρατία προέρχεται η Επιτροπή των 300 που ελέγχει σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν συντομία, επισημαίνουμε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις νομικής μορφής ή συγκεκριμένης έδρας της Επιτροπής των 300. Πρόκειται για μια συμβατική ονομασία που χρησιμοποιείται για να ορίσει μια ομάδα 300 ανθρώπων της μαύρης αριστοκρατίας που βρίσκονται σε διάφορα μέρη του κόσμου και ελέγχουν σκιωδώς τις πτυχές της Ευρώπης με φιλοδοξίες να κυβερνήσουν όλο τον κόσμο. Η επιδιώξη αυτής της σκιώδους κυβέρνησης είναι να προκαλέσει αρχικά κοινωνικούς τριγμούς σε παγκόσμια κλίματα και συνεχεία φοβερές οικονομικές κρίσεις ως τεχνική κάμψη των αντιστάσεων των λαών και θα επιβάλλουν μεγάλες αλλαγές χρησιμοποιώντας τη δημιουργία τεχνητών κρίσεων και επηρεάζοντας τεράστιες μάζες ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, που αυτές οι μάζες χρησιμοποιούνται ως πηγές τροφοδότησης της δικής τους καλοπέρασης, όπως γίνεται ακριβώς στην Ελλάδα. Ο ελληνικός λαός πληρώνει φόρους για να περνάει καλά ο Μητσοτάκης και ο περίγυρός του. Για να καταλάβουμε πώς κινείται αυτή η ιδεολογία των 300, βασίζει όλες τις σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν την ανθρωπότητα στην φιλοσοφία του λευκορώσου μαρξιστή Φέλιξ Ντερζίσκι, ο οποίος αντιμετώπιζε τα ανθρώπινα όντα χειρότερα από ζώα. Και έτσι τα αντιμετωπίζει και η λέσχη της Ρώμης, που είναι ένα τεράστιο κέντρο εξουσίας τους ανθρώπους, τα αντιμετωπίζει χειρότερα από ζώα. Ο Ντερζίσκι, γνωστός και ως Ιρούς Φέλιξ, για τη σκληρότητά του, κάποτε ήταν διευθυντής της ΤΣΕΚΑ και της ΓΚΠΟΥ, των δύο φοβερών οργανώσεων μυστικής αστυνομίας των Μπολσεβίκων, των οποίων τα 2/3 των στελεχών ήταν Εβραίοι, και ήταν τόσο στιγνός που είχε δηλώσει: «Ο άνθρωπος δεν έχει καμιά σημασία. Κοίτα τι γίνεται όταν τον αφήνεις να πεινάσει. Αρχίζει να τρώει τους νεκρούς συντρόφους του για να μείνει ζωντανός. Ο άνθρωπος ενδιαφέρεται μόνο για τη δική του επιβίωση. Μόνο αυτό έχει σημασία». Η λέσχη της Ρώμης εξακολουθεί μέχρι σήμερα να είναι ο σημαντικότερος βραχίωνας της εξωτερικής πολιτικής της Επιτροπής 300 και μαζί της λέσχης Bilderberg που αμφότερες χαρακτηρίζονται από μισανθρωπικές τάσεις. Το όνειρο του Petsay ήταν η ένωση του ΙΠΑ, τον ΙΠΑ και του Καναδά και της κεντρικής Ευρώπης και εγκαθίδρυση ειδικής συνεργασίας σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, το Ισραήλ και η Τουρκία, με βάση ένα σχέδιο διαίρεσης του παγκοσμίου κράτους σε 10 περιφέρειες ή βασίλεια, όπως τα πρότυπα των υποτεθέμενων βασιλέων της μυθικής Ατλαντίδας. Ο έτερος συνιδρυτής της λέσχης της Ρώμης, Αλεξάνδερ Κίνγκ, ήταν Βρετανός χημικός, γόνος οικογένειας βιομηχάνων και εκείνη την εποχή πρόεδρος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Ο Κίνγκ ήταν εκείνος που βοήθησε να επεκταθεί ο ρόλος του ΟΗΕ στην προστασία του περιβάλλοντος, που μέχρι τότε ήταν ανύπαρκτος. Στη Ρώμη λοιπόν μαζεύτηκαν κατόπιν τηλεφωνήματος του Petsay οι πιο ανατρεπτικοί σχεδιατριστές μελόντων από τη ΣΥΠΑ, τη Γαλλία, τη Σουηδία, την Βρετανία και την Ελβετία και την Ιαπωνία, που θα μπορούσε να συγκεντρώσει κανένας. 20 χρόνια μετά η λέσχη της Ρώμης εξέδωσε μια μελέτη με τον τίτλο «Η πρώτη παγκόσμια επανάσταση, μια αναφορά από το Συμβούλιο της Λέσχης της Ρώμης». Σε αυτήν αναφορά ο συγγραφέας Αλεξάνδερ Γκίντ και Μπέταρ Σνάιντερ περιέγραψαν ξεκάθαρα τη χρήση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της πείνας ως μέλος δημιουργίας μιας υπερεθνικής κυβέρνησης. Όπως αναφέρεται στη σελίδα 115 αυτής της μελέτης, έλεγαν λοιπόν ότι ο εχθρός της ανθρωπότητος είναι ο άνθρωπος. Αναζητώντας ένα νέο εχθρό για να μας ενώσει, καταλήξαμε ότι η ιδέα, η ρήπανση, η απειλή, η παγκόσμια υπερθέρμανση, η έλλειψη νερού, η πείνα και παρόμοια θα κάνουν τη δουλειά μας. Αυτά τα φαινόμενα έχουν αρχίσει και εμφανίζονται και σήμερα. Αυτά τα φαινόμενα στο σύνολό τους και τις αλληλοεπιδράσεις τους αποτελούν μια κοινή απειλή που απαιτεί την αλληλεγγύη όλων των λαών για να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα. Ορίζοντας λοιπόν όλα αυτά τα φαινόμενα ως εχθρούς, πέφτουμε στην παγίδα για την οποία μας έχουν ήδη προειδοποιήσει, δηλαδή να εκπλαμβάνουμε τα συμπτώματα σαν αιτίες. Όλοι αυτοί και οι κίνδυνοι προκαλούνται από την ανθρώπινη παρέμβαση. Ο πραγματικός λοιπόν εχθρός είναι η ανθρωπότητα, λέει η λέσχη της Ρώμης. Με λίγα λόγια, οι άνθρωποι έπρεπε να θυσιάσουν τις ελευθερίες τους και να υποκύψουν στον έλεγχο των διεθνών ελίτ πεπισμένων ότι το ανθρώπινο είδος είναι το χειρότερο από ζώο, ανάξιο και δεν δικαιούται οποιαδήποτε ελευθερίας. Οι ίδιοι στόχοι της λέσχης της Ρώμης καθοδηγούν μέχρι σήμερα τις πολιτικές του ΟΗΕ, του ΟΗΕ και του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου και κάνουν ειδικά λόγο για τους πιο εύπιστους και ψυχικά ασταθείς δυτικούς νέους να ντρέπονται και να νιώθουν τεράστιες ενοχές που ζούνε. Αυτό γράφανε στα γράμματα που αφήσαν τα δύο κορίτσια όταν πέσανε στο κενό και σκοτώθηκαν, ότι δεν μπορώ να ζω σε ένα τέτοιο κόσμο σαν αυτό που θέλει να φτιάξει η λέσχη της Ρώμης. Οι ίδιοι στόχοι καθοδηγούν και τους μεταανθρωπιστές που θεωρούν το ανθρώπινο είδος ως πανούκλα του πλανήτη και γι' αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από ρομπότ. Δηλαδή η πράσινη τρομοκρατία, η προώθηση της ομοφιλοφιλίας, η ψηφιοποίηση κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, η αποδοχή της μόνιμης εξαθλίωσης, η αντικατάσταση των ανθρώπων από μηχανές και τελικά ο μεταανθρωπισμός είναι σκέλη του ίδιου στοιχείου υποδούλωσης της ανθρωπότητας στη βούληση μιας χούφτας εξουσιαστών. Το Μάιο του 1967 οργανώθηκε μια διάσκεψη από την Επιτροπή Επιστήμης και Τεχνολογίας της Βορειοατλαντικής Συνέλευσης και το Ινστιτούτο Ερευνών Εξωτερικής Πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ονομάστηκε διάσκεψη για την ατέλεια της διατλαντικής εργασίας και έλαβε χώρα στην πόλη Ντεβούλ της Γαλλίας. Οι αληθινές προθέσεις αυτής της διοργάνωσης ήταν να τεθεί ένα τέλος στη βιομηχανική και την τεχνολογική πρόοδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Καρπή της διάσκεψης αυτής λίγα χρόνια αργότερα ανέφερε το βιβλίο του Πετσέη «Ανάμεσα σε δύο εποχές και ο ρόλος της Αμερικανικής τεχνοκρατικής εποχής» που κυκλοφόρησε το 1970. Σημειωτέων ότι ο Μπρεζίνσκι, συνιδρυτής της Τριμερούς Επιτροπής με τον Ντέιβιντ Ροκφέλλερ και σύμβουλος ασφαλείας του Προέδρου Τζίμι Κάρτερ, ήταν και αυτός μέλος της λέσχης της Ρώμης. Έχουν γραφτεί πολλά βιβλία δίθεν επιστημονικά με σκοπό την ένωση των Ηνωμένων Πολιτειών με τη λέσχη της Ρώμης. Και ο στόχος θα είναι η οικονομική κατάρρευση της οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Με άλλα λόγια, η τεχνοτροπική εποχή είναι ένα μεταβιομηχανικό σχέδιο μηδενικής ανάπτυξης, το οποίο δημιουργήθηκε εν μέρη για να καταστρέψει την βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να τις προετοιμάζει για τη νέα παγκόσμια τάξη. Και μέχρι τώρα φαίνεται ότι το σχέδιο αυτό πέτυχε το στόχο του, συμπαρασύροντας και την Ευρώπη που σήμερα είναι υποδιάλυση. Το προς το παρόν, όπως διαφαίνεται, οι μόνοι ωφελούμενοι είναι τελικά η Ρωσία και η Κίνα. Ο Μπρεζίσκι, ένας άλλος συγγραφέας του πασίγνωστου βιβλίου «Η μεγάλη σκακέρα», που κυκλοφόρησε στα ελληνικά το 1998, αναλύει τους στόχους της λέσχης της Ρώμης. Σε αυτό τονίζεται η σπουδαιότητα της Ευρασίας για τη ΣΥΠΑ, από την Πορτογαλία μέχρι το Βερίγγιο Σκοπό και από τη Λαπωνία μέχρι τη Μαλαισία. Ειδικά δε της Ουκρανίας και του Αζερμπαϊτζάν, που έχουν πολύ μεγάλη σπουδαιότητα. Στην πραγματικότητα, γι' αυτό έγινε και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Στην πραγματικότητα όμως η Ένωση Ευρασίας επιδιωκόταν προκειμένου οι εταιρείες της Επιτροπής των 300 να οικειοποιηθούν και να εκμεταλλευτούν τους φυσικούς πόρους τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία όσο και στη Ρωσία. Είναι λοιπόν σαφές ότι από τότε η Ουκρανία ήταν σημαντική για την καταλύστευση της Ρωσίας. Γιατί μετά την Ουκρανία ο στόχος είναι η Ρωσία. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε στα σχέδια των δυτικών ελίτ για την αρπαγή των πόρων της Ουκρανίας, η επιχείρηση αυτή απέτυχε μέχρι σήμερα παταγωδός. Γιατί αντιστάθηκε η Ρωσία. Ο Πετσέκιο Κίνγκ είναι οπαδί των γεωπολιτικών θεωριών του Μακίντερ, ο οποίος είναι ο πατέρας της γεωπολιτικής στον πλανήτη. Με τη διαφορά ότι ο Πετσέι επέμενε ότι αν ο κόσμος μελλοντικά δεν ελεγχόταν από μια ενιαία παγκόσμια κυβέρνηση, θα έπεφτε σε χάος. Για να γίνει όμως αυτό, οι ΗΠΑ έπρεπε να καταρρεύσουν οικονομικά. Με ποιο τρόπο λοιπόν κατερέαν? Με μέσο διεξαγωγής πολεμικών σειράξεων και ανατροπής νόμιμα εκλεγμένων καθεστώτων σε άλλες περιοχές του κόσμου. Το ρόλο του υποκινητήρου δαραχών λίγο πολύ σε όλη την Ιφίλιο ανέλαβε ο γερμανοεβραίος διπλωμάτης και πολιτικός επιστήμων και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Χένρι Κίσιγκερ. Αυτός οργάνωσε τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, του Βιετνάμ, του Μπαγκλαντές, τη Ροδοσία, στο Ανατολικό Τιμούρ, του Κόλπου, την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και την ανατροπή των καθεστώτων Χιλής και Αργεντινής. Τα σχέδια του Κίσιγκερ πραγματοποιήθηκαν γιατί η λέσχη της Ρώμης, ο κύριος χρηματοδότης, που ήταν μια αντιρωσική δεξαμενή σκέψη με την επωνυμία Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ τον είπα, ουσιαστικά ήταν εξαιρετικά οργανωμένα συνωμοτικά με σώματα που λειτουργούσαν κάτω από την κάλυψη του ΝΑΤΟ. Διότι η πρόκληση τέτοιων αιματηρών γεγονότων δεν μπορεί να υλοποιηθεί δίχως στρατιωτικές παρεμβάσεις. Άλλωστε η λέσχη της Ρώμης ήταν εκείνη που όποιο κανόνα διατύπωνε τα εφάρμοσε το ΝΑΤΟ, όπως οι κανόνες σε επεμβάσεις σε διαφόρες χώρες. Η λέσχη της Ρώμης, όπως και όλοι οι οργανισμοί παγκοσμιοποίηση, δεν είναι παρά μια συνωμοτική οργάνωση, ένα πάντρεμα μεταξύ Αμερικάνων χρηματοδοτήν και ευρωπαϊκών οικογενειών της χασαρικής μαύρης αριστοκρατίας, ειδικά του Ισουάσιγκτον, του Λονδίνου, της Βενετίας και της Γένοβας. Το κλειδί για τη μελλοντική επιτυχία του παγκόσμιου ελέγχου βρίσκεται στην ικανότητα όλων αυτών να δημιουργούν και να διαχειρίζονται άγριες οικονομικές κρίσεις που προκαλούν μια μόνιμη ύφεση. Όλες οι οικονομικές κρίσεις, Γρηγόρη, είναι στημένες. Αυτές οι ελίτ δεν λειτουργούν βάσει τη χρονική αντίληψη του μέσου ανθρώπου. Ξοδεύουν μισό αιώνα επινοώντας και κατασκευάζοντας μία μόνο κρίση, ενσταλάζοντας μεθοδικά τον τρόμο στη συνέχεια, προτείνουν τις λύσεις που εκείνες ήθελαν να επιβάλλουν πριν από δεκαετίες και δεν μπορούσαν. Τα σχέδια της λέσχης της Ρώμης ξεκίνησαν μέσω μιας μεγάλης στασιμοπληθωριστικής κρίσης σε μια εποχή που η μεσαία τάξη φοβόταν πολύ για το μέλλον της. Οι τιμές ανέβαιναν γρήγορα. Ο πληθωρισμός ήταν υψηλός, όπως είναι και τώρα. Αυτή η κρίση δεν οφειλόταν φυσικά στην έλλειψη πόρων, αλλά στην κακοδιοχείριση εσκεμμένα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα. Η κρίση που περνάμε, η οικονομική, οφείλεται στην κακή διαχείριση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και είναι ένα σχέδιο. Δεν είναι τυχαίο ότι η κορύφωση του σχεδίου για την καταπολέμηση της δίθεν ανθρωπογενούς υπερθέρμανσης του πλανήτη, η ψευδοπανδημία του κορονοϊού, ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο επεκτατισμός του Ισραήλ και η διάλυση της Συρίας συμβαίνουν σε μια περίοδο που είναι εμφανής ένας ακόμη στασιμοπληκτορισμός. Η λέσχη της Ρώμης, αν και εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα, θεωρείται ότι πλέον δεν έχει τόσο επιρροή όσο είχε παλιά. Ωστόσο, η βαριά σκιά της παραμένει ακόμη στη στρατηγική για τον κλιματικό συναγερμό και εξακολουθεί να χρησιμοποιούνται οι αρχές της λέσχης της Ρώμης προκειμένου να δικαιολογήσουν τον δραστικό περιορισμό της κατανάλωσης βασικών αγαθών όπως η ενέργεια, νερού, προϊόντων, γεωργίας και κτηνοτροφίας και κατοχυρωμένες δημόσιες παροχές όπως συντάξεις, ιατροφαρμακευτικό και νοσοκομιακή περίθαλψη, εκπαίδευση και οι άλλοι. Αυτό το σχέδιο που είναι το σχέδιο της λέσχης της Ρώμης εφαρμόζεται ακριβώς σήμερα όπως το περιγράφει η λέσχη. Όσο λοιπόν οι νεότεροι εξακολουθούν να μην αντιλαμβάνονται τα φρικτά εγκλήματα των παγκοσμιοποιητών ασχολούμενοι μόνο με τη woke agenda και τα άλλα ηλεκτρονικά παιχνίδια, οι απαγορεύσεις μιας πληθώρας ανθρώπινων ελευθεριών και δικαιωμάτων σταδιακά θα καθίστανται νόμοι του κράτους, δηλαδή το ελληνικό κράτος θα ψηφίσει νόμους που θα μας απαγορεύουν τις ελευθερίες και τα δικαιώματα που έχουμε σήμερα. Η επόμενη γενιά που ζει σε τεχνητή φτώχεια και διαρκή κατατρομοκράτηση μαθαίνει από την νηπιακή της ηλικία ότι οι αγαθοί οραματιστές και φιλάνθρωποι μεγιστάνες του πλούτου μοχθούν για να σώσουν τον κόσμο από μια συμφορά που προκάλεσαν οι ίδιοι, οι οποίοι

0: για να κρατήσει το ανθρώπινο είδος ζωντανό, και το ανθρώπινο είδος τους πιστεύει ακόμη και δεν τους έχει ανατρέψει. Έτσι. Μας λένε ότι όποιος αμφισβητεί αυτή τη σκλαβιά είναι φασίστας, ψυχοπαθής, τρομοκράτης και επιδιώκει την καταστροφή του πλανήτη μας, ενώ αυτοί την έχουν κατασκευάσει ήδη και την εφαρμόζουν. Ωστόσο σύντομα θα αντιληφθεί ότι το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού του φύλου, η παρελάσεις γκέι και οι ψηφιακές εφαρμογές αυτομάτων πληρωμών και τα έξυπνα κινητά δεν αξίζουν δεκάρα μέχρι τη στιγμή που θα αρχίσει να αποδεκατίζεται η ανθρωπότητα από τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς που είναι συνέχεια άρρωστη και ψυχικά σωματικά και αποτελείται από την τεχνική νοημοσύνη που κάθε μέρα την καθιστά de facto άνεργη, να πεινάει, να κρυώνει, να στερείται των βασικών αγαθών και να μένει φυλακισμένη σε άθλια διαμερίσματα κουτιά, εξαρτημένη από, από πενιχρά κρατικά επιδόματα, όπως γίνεται τώρα στην Ελλάδα που ο Μητσοτάκης δίνει τα full pants, τα full pass, και εμείς μένουμε στη φτώχεια και στην εξαθλίωση που πλησιάζει, γιατί το 27% του ελληνικού λαού είναι κάτω από το όνειρο της φτώχειας. 27% του ελληνικού λαού είναι 2.700.000 άνθρωποι. Έτσι, είναι τρομακτικό το ποσοστό. Εφαρμόζοντας λοιπόν ο Μητσοτάκης τις αρχές της Λέσχης της Ρώμης που τον εξουσιάζει, δημιουργούνται όλο αυτό το σκηνικό που βλέπουμε σήμερα. Φυσικά η Λέσχη της Ρώμης έχει και ένα ελληνικό παράρτημα που διοικεί την Ελλάδα και δίνει εντολές στην κυβέρνηση αυτή εδώ να εφαρμόζει τις εντολές της. Οι Έλληνες θα πρέπει να αρχίσουν να αντιστέκονται, γιατί αυτό που θα έρθει την άλλη Τετάρτη θα μιλήσουμε για το πώς τον Ιούλιο μπορεί τα ράφια των σούπερ μάρκετ να είναι άδεια. Αυτό το έχουν πει δύο τεράστιοι οικονομολόγοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν κάνει και μια ανάλυση που προβλέπουν ότι μέσα σε 60 μέρες ή 8 εβδομάδες τα ράφια των ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετ θα είναι άδεια. Δεν ξέρω αν θα επαληθευτεί η πρόβλεψή τους. Θα το συζητήσουμε την άλλη που θα πούμε όλη την ανάλυση, γιατί έχουν δημοσιευτεί αποσπάσματα από αυτές τις μελέτες, αλλά εγώ έχω όλη την ανάλυση και μπορούμε να τη συζητήσουμε πρώτη φορά από το δικό σου σταθμό. Αυτά ήταν σήμερα.
1: Εννοείται ό,τι θέλεις εσύ. Απλά θέλω να σου αναφέρω κάτι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που ανέλησες. Ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να κατανοήσει, ρε Δημήτρη. Εσύ τα λες, εγώ τα λέω και άλλοι πολλοί τα λένε. Δεν μπορεί να κατανοήσει ο Έλληνας πολίτης τι συμβαίνει. Με το πρώτο πρόσωπο που εμφανίζεται και λέει θα σώσω την Ελλάδα, πέφτουνε σαν ντόμινο και χειροκροτάνε. Δεν καταλαβαίνουνε, έχω αγανακτήσει.
0: Έτσι τους έχουν εκπαιδεύσει από το σχολείο και από την κοινωνία, από τα ΜΟΜΟΕ. Έτσι τους έχουν εκπαιδεύσει. Και γι' αυτό παθαίνουν αυτή την ταραχή. Δεν σκέφτονται, τους έχουν μάθει να μην σκέφτονται.
1: Ρε εσύ, άσε τώρα τα κόμματα, άσε τους εθνοσωτήρες, άσε τα όλα. Σου φέρνω ένα παράδειγμα. Δεν γίνεται για εμένα να υπάρχουν πρόσωπα που αυτή τη στιγμή υποστηρίζουν αυτή την κυβέρνηση ενώ γίνονται όλα αυτά με το Αιγαίο. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος στη Λέσβο, να σου το πω έτσι απλά, να ψηφίζει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται ένας Πόντιος να λέει θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ ενώ έχει δηλώσει ο Υπουργός Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ το ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει γνωστική βάση. Όταν συζητάμε μπορεί να μας καταλάβει, εγώ πιστεύω, το 10% με 15% των ακροατών μας, οι οποίοι είναι μέσα στα πράγματα, βαθιά σκεπτόμενοι άνθρωποι, και οι άλλοι προσπαθούν να καταλάβουν τι λέμε. Αλλά εμείς λέμε για ολοκληρωτική καταστροφή. Η Ελλάδα βάλεται από παντού. Και αν το σχέδιο είναι ο διαμερισμός της Ελλάδος από τις μεγάλες δυνάμεις, θα είναι πολύ δύσκολο να αντισταθούμε

0: Γιατί δεν έχουμε την προστασία της κυβέρνησης.
1: Δεν βλέπεις τώρα τι γίνεται. Βλέπεις εδώ πέρα σκάνδαλα. Άκουσέ με λίγο για να καταλάβεις τι ζω. Σκάνδαλα, διαφθορά, οικονομικά εγκλήματα, χάνονται ανθρώπινες ζωές και κανένας δεν αντιδράει. Με την υγεία ο κακός χαμός. Και βλέπεις ακόμα στο διαδίκτυο και σε διάφορες εκπομπές και σε διάφορα ραδιόφωνα και σε διάφορα... Παντού ο κόσμος να έχει γίνει αιμονικός και να βρίζει συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν την ευθύνη για όλα αυτά. Δηλαδή, το να βρίζει κάποιος εμένα, ρε Δημήτρη, εμένα δεν με επηρεάζει. Αλλά, ρε αδερφέ, κάθε σε βρίζει σε μένα, ενώ δεν φταίω εγώ σε κάτι, ή το Δημήτρη, ή εσένα. Βρίζετε το τραπεζικό. Τι σας θέει, ρε ο τραπεζικός. Εδώ πέρα οι άλλοι έχουν ξεπουλήσει τα πάντα, ξεπουλάνε νησιά, αεροδρόμια, λιμάνια. Ξεπουλάνε ό,τι έχουν και δεν έχουν. Άλλοι παλεύουν για την πάρτη τους και για το συμφέρον τους να πάρουν κανένα φράγκο. Άλλοι τα παίρνουν και μιλάνε ανάλογα. Και σας φταίει ο Δημήτρης. Εσύ πώς το σχολιάζεις αυτό το πράγμα, το ότι κάποιοι άνθρωποι βρίζουνε λάθος πρόσωπα.
0: Δεν με ενοχλεί, γιατί εγώ το προσπερνάω, γιατί ξέρω.
1: Μα δεν λέω αν σε ενοχλεί, δεν σε ενοχλεί. Πώς κρίνεις εσύ το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν δείχνουν με το δάχτυλό τους αυτούς που φταίνε και βρίζουν τους υπόλοιπους.
0: Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πνευματική ανεπάρκεια και πρέπει να τους συμπαρασταθούμε ώστε να δουν το σωστό τρόπο σκέψης. Θα σου πω και θα κλείσω με ένα ανέκδοτο. Ένας άρρωστος πήρε το νοσοκομείο της Χαλκίδας και ο τηλεφωνητής του είπε να πάρει ένα νούμερο. Παίρνοντας το νούμερο, ξέρεις ποιος βγήκε? Μια μάγισσα. Μια χαρτορίχτρα. Και του λέγε για την αστρολογία. Πήρε ο άνθρωπος το νοσοκομείο της Χαλκίδας για να ζητήσει περίθαλψη και τον παραπέμψανε σε μια χαρτορίχτρα, σε μια αστρολόγο. Και αυτή του μίλαγε για τον Ερμή, για τέτοια πράγματα. Και τρελάθηκε ο άνθρωπος.
1: Τι θα κάνει,
0: αυτή είναι η υγεία που προσφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Και για να κλείσουμε, για να σε αποχαιρετήσω κιόλας, θα σου πω κι εγώ κάτι ακόμα. Αυτή τη στιγμή έχουν πάρει τους Patriot. Έχουμε την Τουρκία που απειλεί. Έχουμε 1000 προβλήματα με την Ευρωπαία Εισαγγελέα που θέλει στην ουσία να κλείσει φυλακή όλη την κυβέρνηση. Και άμα αποδειχθούν όλα αυτά, πρέπει να πάνε στη φυλακή. Και πρέπει να κυριολεκτικά να πάνε στη φυλακή και όχι να σηκωθούν να φύγουν με τα ελικόπτερα. Και βλέπεις τον Έλληνα. Εγώ θα χαρακτηρίσω τον Έλληνα πολίτη ως χαμένο. Γιατί είναι στα χαμένα. Τον βλέπεις ότι αντί για να λέει με τους φίλους του, αντί για να λέει με τους γνωστούς του, αντί για να συζητάει για τα βασικά προβλήματα, για το τι γίνεται, για το τι πρόκειται να έρθει και να προετοιμάζεται, όχι μόνο ψυχολογικά, αλλά και με πράξεις να προετοιμάζεται, τι κάνει? Ακολουθεί την κατεύθυνση που του δίνουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης και ασχολούνται με θέματα τα οποία δεν έχουν ουσία και αναρωτιούνται μετά γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δηλαδή δεν αντέχεται η κατάσταση. Δεν αντέχεται.
0: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά πρωτίστως πρέπει να αναμορφωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα και να βγάζει παιδιά πολεμιστές με συνείδηση πατριωτική και πολεμιστές. Δεν πρέπει να βγάζει δειλούς ανθρώπους που λένε που το μόνο στόχος είναι να φύγουν από την Ελλάδα και να πάνε να δουλέψουν στο εξωτερικό. Να μην κάτσουν εδώ, να αναμορφώσουν την Ελλάδα, να την κάνουν μια δύναμη υπολογίσιμη, αλλά το βάζουν στα πόδια και φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό. Γιατί η κυβέρνηση τους προσφέρει φτώχεια και εξαθλίωση. Έτσι. Αυτό αντιμετωπίζεται, Γρηγόρη, μόνο με παιδεία. Αλλά αυτό θα χρειαστεί χρόνο πολύ.
1: Ποια παιδεία, το συνέδριο ήταν γεμάτο της Νέας Δημοκρατίας. Ποια παιδεία, άστα να πάνε, Δημήτρη, άστα να πάνε. Θα κάνουμε μια συζήτηση για την αντίληψη των Ελλήνων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, αλήθεια.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχεις, Δημητράρα. Ευχαριστώ. Ακούσατε τον Δημήτρη τον τραπεζικό, για άλλη μια φορά εξαιρετική ανάλυση του. Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες με τον Δημήτρη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τα λέμε αύριο στη 1. Καλό μεσημέρι! Άρε Μητροπάνος, αξία σταθερή.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσιβής. Σε έναν χρόνο η διεξαγωγή των εθνικών εκλογών επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, επισημένοντας τις ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες της χώρας, τις συμμαχίες της και τη στήριξη του διεθνούς δικαίου, ενώ ξεκαθάρισε πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Την Παρασκευή θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με νέες επιθέσεις απειλεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων σε μία ή δύο ημέρες μετά την δήλωση ότι πάγωσε την προγραμματισμένη επανέναρξη των επιθέσεων μετά τη μεσολάβηση των χώρων του κόλπου. Προειδοποίηση για την ποσότητα των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου απίφθινε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σημειώνοντας ότι τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται ραγδαία. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με το Brent να σταθεροποιείται πάνω από τα $110 το βαρέλι. Σταθερά στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων και στη χώρα μας. Παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν η αμόλυβδη βενζίνη να κινηθεί ακόμη και προς τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Αποθαρρυντικά τα πρώτα στοιχεία για τον τουρισμό στη χώρα μας λίγο πριν την έναρξη του καλοκαιριού. Μείωση αφίξεων στα τουριστικά καταλήμματα κατά 2,2% καταγράφεται το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Σκλήρη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος, την ώρα που η ελληνική οικονομία καταραίει, τα οικονομικά των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας είναι ανθυρά. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει εκρηκτική αύξηση του δηλωμένου πλούτου. Πώς γίνεται όλοι οι Έλληνες να πεινούν και εσείς να αυξάνετε τα χρήματά σας, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Νέα πρόκληση κατά της χώρας μας από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Με μια ανακοίνωση παραλήρημα αναφέρεται στη γενοκτονία των ποντίων, κατηγορώντας την Ελλάδα για διαστρέβλωση της ιστορίας, ενώ τονίζει ότι η χώρα μας εκμεταλλεύεται την ιστορία για πολιτικές σκοπιμότητες. Με φόντο τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Κίνας, οι δύο χώρες τονίζουν σε κοινή τους δήλωση ότι οι προσπάθειες ορισμένων κρατών να επιβληθούν στις διεθνείς εξελίξεις με λογικές αποικιοκρατικής κυριαρχίας έχουν αποτύχει, προειδοποιώντας παράλληλα πως ο κόσμος κινδυνεύει να οδηγηθεί ξανά στον νόμο της ζούγκλας. Σε αναδίπλωση η Βρετανία, καθώς σπάει από σήμερα το καθεστώς κυρώσεων και ανοίγει παράθυρο για αγορά ρωσικών καυσίμων μέσω τρίτων χωρών. Η Λιθουανία βρέθηκε σε κατάσταση συναγερμού σήμερα όταν ένα άγνωστο ντρόουν παραβίασε τον εναέριο χώρο της, προκαλώντας μαζική κινητοποίηση των αρχών και πρωτοφανή μέτρα προστασίας του πληθυσμού. Ο συναγερμός έληξε μετά από λίγη ώρα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια Ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπολείπων περιοχών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15-26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 στο Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλακή.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πάμε και σήμερα όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, 4 με 6 το απόγευμα, στην αθλητική πινελιά του Focus, στη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ.

Και έχουμε πολλά να αναλύσουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Βεβαίως να πούμε ότι θα ξεκινήσω με ΠΑΟΚ, θα πάω και στον Άρη, θα πάω και στον Ηρακλή, να σχολιάσουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν, και βεβαίως θα πάω και στα μεταγραφικά, γιατί αυτό που θέλουμε να δώσουμε σαν μια πρώτη πληροφορία είναι αυτό που σας έχω πει εγώ από τον περασμένο Ιανουάριο από αυτήν εδώ την εκπομπή, και επιβεβαιώνεται πλήρως ότι σας είχα πει τότε ότι το καλοκαίρι παίχτης του ΠΑΟΚ θα είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης, και αυτό επιβεβαιώνεται ότι έρχεται ο Δημήτρης Γιαννούλης. Μέχρι τις 12 του μηνός Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Γιαννούλη, ο οποίος ανήκει στην Augsburg, έχει συμβόλαιο μέχρι το 28, αλλά υπάρχει μια ειδική ρήτρα στο συμβόλαιό του που του δίνει τη δυνατότητα να φύγει για Ελλάδα, και βεβαίως η Augsburg θα πάρει ένα ποσό από τον ΠΑΟΚ, περίπου γύρω στα 3 εκατομμύρια για τη μεταγραφή του Γιαννούλη, και αυτός θα πάρει 1 εκατομμύριο το χρόνο. Η μεταγραφή του Γιαννούλη λέει ότι υπάρχει το θέμα του Μπάμπα, υπάρχει το θέμα του Τέιλορ. Φυσιολογικά ένας από τους δύο, ή ο Μπάμπα ή ο Τέιλορ, πιο πιθανό να φύγει ο Τέιλορ, είναι να μεταγραφούν σε κάποια άλλη ομάδα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ενώπιον της ολοκλήρωσης της μεταγραφής του Δημήτρη Γιαννούλη, και επαναλαμβάνω ότι στις αρχές του μηνός Ιουνίου, μέχρι τις 12 του μήνα, θα έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ο Γιαννούλης βρίσκεται στην Ελλάδα, έχει προσυμφωνήσει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Άλλωστε, όσοι πηγαίνατε στην Τούμπα ή όσοι βλέπατε, παρακολουθούσατε τα ρεπορτάζ, θα βλέπατε ότι ο Γιαννούλης σε αρκετά μάτς του ΠΑΟΚ ήταν παρόν και έβλεπε την ομάδα του, την αγαπημένη του ομάδα. Ο Γιαννούλης ένας πολυσύνθετος back half, και back και half μπορεί να παίξει, από την αριστερή πλευρά, με γλυκό αριστερό πόδι, και είναι σε μια πάρα πολύ καλή ηλικία. Επιστρέφει στην ομάδα την οποία αγάπησε, και βεβαίως θέλει να παίξει τον ΠΑΟΚ. Έχει μιλήσει και με τον προπονητή, τον κύριο Λουτσέσκου, έχουν συζητήσει για το δικό του ρόλο, για τα πάντα. Να πω ότι είναι στα 30 η ηλικία του, είναι γεννημένος τον Οκτώβριο του 95, και είναι 30 ετών. Για άλλα 3 χρόνια πιστεύω ότι έχει καλή μπροστά του, καλό μέλλον. Επιστρέφει από το εξωτερικό, από την Augsburg. Θυμίζω ότι η μεταγραφή του είχε γίνει πριν από 5 χρόνια από τον ΠΑΟΚ Norwich, αν το θυμάστε. Είχε πάει δανεικός για ένα χρόνο, τον κρατήσαν γιατί ανεβήκαν κατηγορία, και συνέχεια τον έδωσαν στην Augsburg. Παίζει και στην εθνική ομάδα των ανδρών, είναι από τους βασικούς παίκτες της εθνικής ομάδας των ανδρών, ο Δημήτρης Γιαννούλης. Νομίζω ότι σαν μεταγραφή είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή που δεν μπορεί κανένας να το αφισβητήσει. Τη μεταγραφή δεν τη δίνω τελειωμένη 1000%, τη δίνω όμως συμφωνημένη και κατά 99% τελειωμένη. Δηλαδή πάνω κάτω λέω ότι ο παίκτης θα υπογράψει και τυπικά μετά τη συμφωνία με την Augsburg. Θα πρέπει να πάρουν κάποια χρήματα οι Γερμανοί, αυτά τα χρήματα που αναφέρονται στο συμβόλαιο του ως ρήτρα, και μετά ο Γιαννούλης θα έχει το δικαίωμα να φύγει και να παίξει ομάδα που παίζει στην Ελλάδα, δηλαδή στον ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες τις οποίες έχουμε για την ολοκλήρωση μεταγραφής Γιαννούλη από την Augsburg στον ΠΑΟΚ. Είναι μια σημερινή κίνηση. Είναι η πρώτη κίνηση που γίνεται από τον ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης ήταν παίκτης τον οποίο τον ήξερε και ο Λουτσέσκο ότι θα έρθει. Και επίσης ήθελα να πω ότι όλοι περιμένουν αυτή τη συνάντηση ανάμεσα στον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Λουτσέσκου, η οποία πιθανολογώ σήμερα είναι Τετάρτη 20 του μηνός Μαΐου. Πιθανολογώ ότι αυτή η συνάντηση θα γίνει φυσιολογικά αύριο το αργότερο, πιστεύω. Αύριο το αργότερο θα έχουν συναντηθεί ο Λουτσέσκου με τον κύριο Σαββίδη, ο κύριος Λουτσέσκου με τον κύριο Σαββίδη, και θα τα βάλουν όλα κάτω να προχωρήσουν κλπ. Για κάποιους οι οποίοι ενδεχομένως μπορεί να λένε ότι μπορεί να υπάρχει θέμα προπονητή κλπ, σας λέω αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα θέμα προπονητή, ούτε από πλευράς του ΠΑΟΚ, ούτε από πλευράς Λουτσέσκου τίθεται θέμα τεχνικής ηγεσίας. Δηλαδή, αν ο Λουτσέσκου θέλει να φύγει ή αν ο ΠΑΟΚ θέλει να τον διώξει, οτιδήποτε, αυτά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την επόμενη χρονιά με προπονητή το Ρασβάν Λουτσέσκου. Τώρα, εάν ποιες μεταγραφές θα πάρει, τι θα κάνει κλπ, είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουν οι δυο τους. Άλλωστε, υπάρχει ένας σχεδιασμός και οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε είναι ότι έρχεται και αθλητικός διευθυντής, εκτός από τον κύριο Κοσέλεφ, ο οποίος θα έρθει για να λάβει ένα τομέα όσον αφορά τα οργανωτικά του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Κοσέλεφ, ο οποίος είχε έρθει πριν από λίγες μέρες στην Τούμπα στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στο 3-1, ήταν μαζί και με την κυρία Κοτσαρόβα και με τον κύριο Παπαμιμίκο και με τον κύριο Σαββίδη, τον Γιώργο, στη Σουίτα, την προεδρική. Και πιθανολογώ ότι, από τουλάχιστον μαθαίνω, ότι ο κύριος Κοσέλεφ θα έρθει, αλλά θα έρθει και ένας αθλητικός διευθυντής.
Μάλιστα λένε οι πληροφορίες ότι είναι πολύ έμπειρος και γνωρίζει και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα πάρα πολύ καλά. Δηλαδή θα είναι αθλητικός διευθυντής από Ρωσία, ας πούμε, ή από Ουκρανία, κάτι τέτοιο. Θα είναι ένας αθλητικός διευθυντής που να ξέρει την Ευρώπη, να ξέρει τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Και θέλει να οργανωθεί ο ΠΑΟΚ όσον αφορά τον τομέα της διοίκησης και τον τομέα γενικότερα της επόμενης ημέρας, για την επόμενη μέρα, να οργανωθεί με τεχνοκράτες και με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να τον βοηθήσουν και να πάρουν και σωστές αποφάσεις κλπ. Γιατί έχουν πέσει πάρα πολλά μηνύματα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, πάρα πολλά μηνύματα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τα οποία πέφτουν καθημερινά, και τα μηνύματα είναι προς τον κύριο Ιβάν Σαββίδη. Άλλαξε τα όλα, του λένε. Πρόεδρε, άλλαξε τα όλα. Μόνο εσένα έχουμε εμπιστοσύνη. Αυτά του λένε, του κυρίου Σαββίδη, και ζητάνε αλλαγές εκβάθρων στον ΠΑΟΚ. Και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά μηνυματάκια, τα οποία και τηλεφωνήματα και μηνύματα τα οποία αποστέλλονται, και όλοι περιμένουν από τον Ιβάν Σαββίδη να πάρει κεφάλια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν και δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα, δεν είναι όλοι άχρηστοι τέλος πάντων αυτοί που δουλεύουν μέσα στον ΠΑΟΚ ή έξω από τον ΠΑΟΚ ή οτιδήποτε άλλο, αλλά υπάρχουν κάποιοι συνεργάτες, στενείς συνεργάτες του κυρίου Σαββίδη, οι οποίοι είναι, προσφέρουν, ας πούμε, κάνουν τη δουλειά τους που πρέπει να κάνουν και μπορεί να είναι χρήσιμοι και στο μέλλον. Αυτό βέβαια θα το κρίνει ο ίδιος ο κύριος Σαββίδης, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τον ΠΑΟΚ, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, για προς ίδιον όφελος, για δικό τους όφελος χρησιμοποιούν τον ΠΑΟΚ και παίρνουν και δουλίτσες. 2-3 μαζί, 4. Εκμεταλλεύονται το όνομα του ΠΑΟΚ για να πάρουν και άλλα πράγματα, να κερδίσουν, να αποκομίσουν ωφέλη. Παίρνουν και παχυλούς μισθούς από τον Ιβάν Σαββίδη, γιατί είναι στο payroll του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά κονομάνε δηλαδή γύρω από τον ΠΑΟΚ πολύ και δεν βοηθάνε τον ΠΑΟΚ. Βοηθάνε τον εαυτό τους. Αυτά λοιπόν τα έχουν εντοπίσει οι φιλάθλοι. Οι φιλάθλοι δεν κοιμούνται. Τα έχουν εντοπίσει όλα. Ξέρουν ποιοι είναι. Αυτοί οι οποίοι κυφήνες, οι οποίοι βρίσκονται γύρω από την ομάδα, ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που έχουν διπλές και τριπλές θέσεις και είναι τα παράσιτα του ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, που έχουν πάρει πολλές και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από το Σαββίδη. Από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι θέμα δικό του, και αν δεν το κάνει ο κύριος Σαββίδης αυτό που του λένε οι οπαδοί, θα έχει ευθύνη και ο ίδιος ο κύριος Σαββίδης για όσα του συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, για να τα λέμε όλα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, εκτός αυτών να πω ότι επειδή πολλά λέγονται, πολλά γράφονται, πολλά ακούγονται όσον αφορά την πιθανή μεταγραφή ενός ακόμη παίκτη, εγώ σας ανέφερα το όνομα του Δημήτρη Γιαννούλη για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει ο Ντάουα της Στεάουα Βουκουρεστίου. Είναι ο Τζοϊσκίμ Ντάουα λέγεται. Αυτός είναι 30 χρονών Καμερουνέζος στόπερ. Είναι κύκλοπας κανονικός. Ο ΠΑΟΚ θέλει να τον πάρει. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που παίρνουμε από την Αφρική βέβαια. Ο παίκτης είναι από το Καμερούν, επαναλαμβάνω. Είναι της Στεάουα. Λέει ότι ο κύκλος του στη Ρουμανία έχει κλείσει. Βέβαια το συμβόλαιό του, να πω εγώ, ότι έχει μέχρι το 27. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ θα πάει να πέσει πάλι στον τρελό τον πρόεδρο της Στεάουα, τον Μπεκάλι, ο οποίος ζητάει τα ντερά του για να δώσει παίχτη, και πάλι να πέσει πάλι εκεί. Νομίζω ότι δεν πιστεύω ότι θα είναι μια. Βέβαια εντάξει, ο παίχτης είναι καλός παίχτης, χωρίς αμφισβήτηση, αλλά δεν πιστεύω θα είναι εύκολη υπόθεση για τον ΠΑΟΚ. Και η Στεάουα τον κοστολογούσε περίπου 3 εκατομμύρια, στόπερ 3 εκατομμύρια. Νομίζω το νούμερο εξωγήινο για να τον παραχωρήσει. Να έλεγε η Στεάουα, κάνα εκατομμύριο, δώστε ένα εκατομμύριο σε εμάς και τα υπόλοιπα στον παίχτη συμφωνείτε. Και όχι να λέει η Στεάουα 3 εκατομμύρια και να λέει και ο παίχτης με ένα εκατομμύριο ότι έρχεται. 4. Είναι πολλά τα λεφτά. Εγώ δεν βλέπω ότι μπορεί να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Έτσι τουλάχιστον μαθαίνω.

0: Είδηση της τελευταίας στιγμής, περνάει έλεγχο ο Χλωτάπητας του Καφτατζογλίου για τη Super League 1. Είναι η πρώτη κίνηση που γίνεται για το Καφτατζόγλιο εν ώψη της παρουσίας του Ηρακλή στην Super League 1. Αύριο ή μεθαύριο θα περάσει από έλεγχο ο Χλωτάπητας του αγωνιστικού χώρου. Και ο έλεγχος αυτός θα γίνει από ανθρώπους της ΕΠΟ και της Super League 1 για να ελέγξουν αν μπορεί να φιλοξενηθούν με αυτό το Χλωτάπητα αγώνες Super League 1. Διαφορετικά θα πρέπει να αντικατασταθεί. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Βέβαια, πριν από λίγες μέρες και από αυτήν την εκπομπή αποκαλύψαμε ότι στο Καφτατζόγλιο μέσα, όπου τα λεφτά τα πλήρωσε για το Χλωτάπητα ο κύριος Μονεβασιώτης πριν από 2 χρόνια, αυτή την περίοδο μπαίνανε αθλητές του Στίβου και κάνανε τρεξίματα, κάνανε ασκήσεις, κάνανε το ένα, κάνανε το άλλο. Ευτυχώς δεν μπήκανε αθλητές οι οποίοι πετούσαν ακόντιο ή σφύρα ή για τη σφαιροβολία ή για οτιδήποτε άλλο. Ευτυχώς δηλαδή. Και λέγεται ότι ο αγωνιστικός χώρος είναι σε καλή κατάσταση. Άλλωστε το προσέχουν τώρα πλέον στο Καφτατζόγλιο. Έφτιαξαν το μισό κομμάτι του ποτίσματος το οποίο ήταν χαλασμένο. Φοβερά πράγματα γίνονται. 1912-13 Βαλκανικός πόλεμος, όλα τα έργα στην Θεσσαλονίκη. Αυτό το πρόβλημα που υπήρχε με το πότισμα δημιούργησε κάποιες λακκούβες, τρύπες και λακκούβες μες στο αγωνιστικό χώρο, μες στο Χλωτάπητα. Τώρα αυτά όλα έχουν εξαφανιστεί, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, και έχει στρώσει, το πότισμα γίνεται κανονικά. Άρα λοιπόν ο Τάπητας είναι σε καλή κατάσταση. Αύριο λοιπόν ή μεθαύριο είναι η πρώτη κίνηση αυτή, και αυτό είναι και το πιο σημαντικό, μου λένε, στο Καφτατζόγλιο. Να περάσει δηλαδή ο Χλωτάπητας. Και τα άλλα ρε παιδιά, τα άλλα τα έργα θα γίνουνε. Ποιος θα τα κάνει ρε παιδιά τα άλλα τα έργα? Θα τα κάνει το Καφτατζόγλιο. Μάλιστα. Τα δημοσιογραφικά του Καφτατζόγλιου. Οι σουίτες είναι 8 σουίτες. Σας λέω την πληροφορία. 8 σουίτες, οι οποίες θα τις πάρει ο Ηρακλής. Και τις 8 σουίτες. Ο ΠΑΟΚ δεν θα μπει από φέτος στο Καφτατζόγλιο. Τα είπαμε αυτά. 8 σουίτες λοιπόν παίρνει ο Ηρακλής, η ΠΑΕ Ηρακλής, και θα αρχίσει να ξεκίνησε ήδη τη διαδικασία για να τις πουλήσει τις σουίτες σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως θα ενδιαφερθούν για να αγοράσουν τις σουίτες. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, μία σουίτα νομίζω πήρε ο κύριος Αρικεχαγιάς, ο Μίστερ Μεξίλ, μετά από συμφωνία την οποία έκανε. Τώρα έχω την εντύπωση ότι θα πάρουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, κάποιες άλλες σουίτες, κάποιοι παράγοντες του Ηρακλή, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια έπαιρναν διαρκείας γιατί δεν λειτουργούσαν οι σουίτες. Τώρα φέτος θα λειτουργήσουν 8 σουίτες στο Καφτατζόγλιο, θα τα πάρουν κάποιοι άνθρωποι επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι κοντά στον Ηρακλή. Τα δημοσιογραφικά θα φτιάξει το Καφτατζόγλιο, στο χώρο που βρίσκονται τα δημοσιογραφικά. Εκεί λένε ότι θα διορθώσουν κάποια πράγματα εκεί, θα κάνουν και την επικοινωνία κλπ. Όλα τα πάντα. Ο Ηρακλής είναι υποχρεωμένος να βάλει πρώτον τα τουρνικέ, δεύτερον το VAR, τη γραμμή offside κλπ. Που πρέπει να τοποθετηθεί. Αυτά τα χρήματα πρέπει να τα πληρώσει έτσι κι αλλιώς ο Ηρακλής. Και το Καφτατζόγλιο, μια καινούργια πληροφορία που σας δίνω, επειδή δεν έχει ηλεκτρονικό πίνακα, ο ηλεκτρονικός πίνακας πετάει αετό, είναι κλειστός συνέχεια. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν λειτουργεί καταρχάς. Βρήκαν έναν τρόπο να νοικιάσουν έναν καινούριο ηλεκτρονικό πίνακα μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, για 2-3 μήνες δηλαδή, και μετά να τοποθετήσουν, μόλις έρθουν τα λεφτά τον Οκτώβριο για τον ανάδοχο, μετά να τοποθετήσουν στο Καφτατζόγλιο τον καινούριο ηλεκτρονικό πίνακα, στο χώρο που βρίσκεται τώρα ο παλιός, και θα είναι και πιο ωραίος, πιο μοντέρνος, καινούριος. Τώρα αυτό που βρήκανε θα είναι κάτι αντίστοιχο με τον προηγούμενο, και θα τοποθετηθεί εκεί, όπως τουλάχιστον μαθαίνω, θα έχει και βιντεάκια να παίζονται και όλα τα σχετικά, θα είναι με ενίκιο. Μέχρι ότου, δηλαδή στην αρχή ο Ηρακλής θα έχει, εννοείται ότι θα έχει ηλεκτρονικό πίνακα, αλλά θα είναι νοικιασμένος από το Καφτατζόγλιο. Άρα ο κύριος Μονεβασιώτης τα λεφτά που είναι να βάλει τώρα είναι να βάλει για τα τουρνικέ, να βάλει και για το VAR και για τη γραμμή τέρματος και για τη γραμμή offside και όλα τα σχετικά που είναι υποχρεωμένος ο Ηρακλής να τα αγοράσει αυτός, όπως αγόρασαν και όλες οι ΠΑΕ, και να το τοποθετήσει στην έδρα του, δηλαδή στο Καφτατζόγλιο. Πάμε στον Άρη, όπου στον Άρη έχουμε την χθεσινή ανακοίνωση της παραμονής του κυρίου Μιχάλη Γρηγορίου. Ο κύριος Γρηγορίου, ο οποίος θα μείνει για τα επόμενα 2 χρόνια στην ομάδα του Άρη. Ο Άρης, να πούμε ότι ψάχνει να βρει φόρμουλα επικοινωνίας με τον Αθανασιάδη για να τον κρατήσει. η πρώτη επικοινωνία δεν, και η δεύτερη δεν έφερε αποτέλεσμα. Τα λεφτά δηλαδή που πρόσφεραν στον Αθανασιάδη δεν ικανοποίησαν τον Αθανασιάδη, ο οποίος έχει πρόταση από Τουρκία, λένε οι πληροφορίες, και υπάρχει ενδιαφέρον του Ηρακλή για τον Αθανασιάδη, γιατί ο Αθανασιάδης ξεκίνησε από τον Ηρακλή και οι άνθρωποι του Ηρακλή θέλουν να τον κρατήσουν, αλλά ο Αθανασιάδης έχει ένα budget περίπου στα 350 χιλιάρικα. 300 με 350. Δεν ξέρω αν μπορεί να δώσει για τερματοφύλακα ο Ηρακλής 300.000 ευρώ. Δεν το γνωρίζω. Έτσι λέγαμε και για τον προπονητή, ότι δεν θα πάρει κάποιο προπονητή, θα πάρει κάποιον Έλληνα προπονητή οτιδήποτε άλλο, και πήρε το Ματσάρι, που δεν είναι και μικρός προπονητής και δεν είναι και μικρό το συμβόλαιό του που έχει ο Ματσάρι. Άρα λοιπόν, ποτέ μιλες ποτέ για την περίπτωση του κυρίου Μόνο Βασιώτη. Μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις και θα τις μάθουμε σύντομα. Στον Άρη λοιπόν υπάρχουν οι περιπτώσεις του Αθανασιάδη, του Γιαννιώτα και του Φρίντεκ. Αυτοί οι τρεις παίχτες είναι. Για το Γιαννιώτα έγινε μια επαφή. Ο Άρης του είπε ότι είναι θετικός στο να παραμείνει. Νομίζω ότι θα μείνει ο Γιαννιώτας. Άποψή μου ότι ο Γιαννιώτας θα μείνει, γιατί μαθαίνω και την πλευρά του παίχτη ότι θέλει να μείνει. Ο Φρίντεκ είναι μια έκπληξη, γιατί μέχρι τώρα δεν έπαιζε μπάλα. Τον είχαν για σουτ στην κυριολεξία. Όμως ήρθε ο Γρηγορίου και τον κράτησε. Και με τον Γρηγορίου έπαιξε και μπαλίτσα για το αριστερό άκρο της άμυνας. Η παραμονή του δεν είναι 100% δεδομένη του Φρίντεκ, αλλά με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι φεύγει ο Μεντίλ, ο Χαμζά Μεντίλ, και από ό,τι φαίνεται ο Φρίντεκ θα μείνει και θα ψάξει για έναν ακόμη αριστερό μπακ ο Άρης. Επίσης ο Πέρεθ δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει, ο Μισεουή το ίδιο, ο Παναγίδης το ίδιο, και ο Σούντμπεργκ θα φύγει, δηλαδή είτε θα επιστρέψει στη Λουντογκόρετς, είτε θα αποκτηθεί και θα πουληθεί από τον Άρη, θα δούμε πώς θα γίνει. Δηλαδή μπορεί ο Άρης να πληρώσει τη ρήτρα και να τον πουλήσει το Σούντμπεργκ, γιατί έχει προτάσεις από την Τουρκία. Ή διαφορετικά να μην βρει ομάδα ο Άρης για να τον πουλήσει, για να βγάλει κανένα φράγκο δηλαδή, όχι τίποτα άλλο, και να τον επιστρέψει στη Λουντογκόρετς και να τον πουλήσουν οι Βουλγαροί. Τώρα τι θα γίνει. Πάντως είναι σίγουρο ότι δεν θα είναι του χρόνου στον Άρη ο Σούντμπεργκ. Και από εκεί και πέρα ο Γαλανόπουλος και ο Δόνης δεν νομίζω ότι θα συνεχίσουν. Πιστεύω ότι ο Άρης πρέπει να μιλήσει λίγο μαζί τους, γιατί έχουν ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, και μετά να οριστικοποιήσουν την λύση της συνεργασίας τους. Δεν τους θέλει ο προπονητής, Γαλανόπουλο και Δόνη. Επίσης ο Μάικιτς έχει να παίξει από τον περασμένο Αύγουστο. Κόντρα στο Λεβαδιακό που είναι τελευταίο μάτς, προτιμήθηκε ο Καράι, ο Πιτσιρικάς, όταν έγινε αλλαγή ο Αθανασιάδης. Άρα δεν υπάρχει Μάικιτς, τελειώνει και αυτός. Επίσης και άλλοι παίχτες μπορεί να προσθεθούν όσο περνάει ο καιρός. Άρα ο Άρης πάει για ένα δυνατό ξεσκαρτάρισμα του έμψυχου υλικού, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται, και πάει για να φέρει αυτούς τους παίχτες που σας ανέφερα πριν από λίγο. Παίχτες οι οποίοι φυσιολογικά θα είναι στην επίθεση οπωσδήποτε. Θέλει παίχτες στην επίθεση, θέλει παίχτες στα στόπερ, θέλει παίχτες στο κέντρο, θέλει παντού παίχτες. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι από 10 έως 12 οι μεταγραφές οι οποίες θα γίνουν φέτος στον Άρη. Δεν θα είναι πάντως 20 και 22 όπως είχαν γίνει πέρσι. Νομίζω και αυτό είναι κάτι έτσι, τέλος πάντων, θετικό στην όλη ιστορία. Βγήκανε και τα παιχνίδια των ημιτελικών της Basketball League, της GBL, και θα δούμε λίγο τι θα γίνει. Πρώτο παιχνίδι. 5η 28 Μαΐου, την άλλη Πέμπτη, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 6 ώρα, και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ ή Άρης, όποιος από τους δύο περάσει. Θυμίζω ότι το ΑΕΚ Άρης είναι στο 1-1, έτσι το θυμίζω. Περιμένουμε τον τρίτο αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες, μεταξύ Άρη και ΑΕΚ, για να μάθουμε ποια ομάδα θα περάσει στο 1-4 συνολικά. Ο Άρης εδώ μέσα ήταν πολύ καλύτερος, ήταν πολύ καλός και στο πρώτο παιχνίδι. Έχασε τις λεπτομέρειες. Πάει τώρα στο τρίτο μάτς να κάνει το break. Αν το κάνει, θα παίξει στο 1-4. Διαφορετικά πάει διακοπές. Αλλιώς πάει ΑΕΚ διακοπές. 5η 28 Μαΐου, πρώτη αγωνιστική λοιπόν, Game 1. Το Game 2 θα γίνει το Σάββατο 30 Μαΐου. Προσέξτε, οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές. 5η 28, Σάββατο 30, Δευτέρα 1η Ιουνίου. Σάββατο 30 λοιπόν, πάω Παναθηναϊκός στο Παλατάκι, 3 ώρα το μεσημέρι του Σαββάτου. 3 ώρα το μεσημέρι του Σαββάτου το βάλαν το παιχνίδι. Απίστευτο. Κάποιοι δουλεύουν και όλος το Σάββατο, ρε παιδιά, δεν είναι όλοι σαν και εσάς. Και 5 η ώρα ΑΕΚ ή Άρης με τον Ολυμπιακό. Και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου θα παίξουν Ολυμπιακός με ΑΕΚ ή Άρη. Δεν έχει ακόμη γίνει γνωστή η ώρα. Και στις 8 και 4 τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το πρόγραμμα των ημιτελικών, από όπου θα μάθουμε, ποιες ομάδες θα περάσουν τον τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Φυσικά θα είναι ο τελικός. Δεν νομίζω να υπάρχει ένας που να ελπίζει κάτι διαφορετικό, έτσι πως είναι η κατάσταση. Είναι όπως τα παλιά που λέγανε παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, ο Άρης με τον Παναθηναϊκό, ποιος θα περάσει κλπ. Και ήταν σίγουρο το ΠΑΟΚ Άρης, το Άρης ΠΑΟΚ στις παλιές εποχές με Ξανθό και όλα τα σχετικά. Αυτή είναι η κατάσταση και στο μπάσκετ, όπως σας ανέφερα. Και επίσης, επειδή μίλησα για μπάσκετ για Παναθηναϊκό, υπάρχει μια ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, η οποία βγήκε σήμερα, του μπασκετικού Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος δηλαδή. Λέει ότι ενημερωτικά και επειδή γράφονται ανακρίβειες και ψέματα, για σήμερα ήταν προγραμματισμένη η προαιρετική προπόνηση των παιχτών του Παναθηναϊκού, η οποία πραγματοποιήθηκε κανονικά στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Βάσει προγράμματος, αύριο το μεσημέρι θα γίνει κανονική προπόνηση υπό τον Εργκίν Αταμάν στο ίδιο γήπεδο. Γιατί ψάχνουν να βρουν τον Αταμάν σήμερα και δεν πήγε και η προπόνηση ήταν προαιρετική και κάποιοι παίχτες δεν πήγανε. Σου λέει τι να πάω να κάνω και τέτοια. Και γι' αυτό το λόγο βγήκε ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό. Και κλείνω με ΠΑΟΚ, μπασκετικό ΠΑΟΚ, ο οποίος όπως λένε οι πληροφορίες βλέπει και τον Τρέβορ Χάτζινς. Ο επόμενος παίχτης είναι ο Τρέβορ Χάτζινς που βλέπει ο ΠΑΟΚ. Είναι πολύ ψηλά στη λίστα για την ενίσχυση της περιφέρειας. Είναι 27 ετών, Αμερικανός. Παίζει στη Λεμάν από την περίοδο 23-24. Παρουσιάζει σταθερά υψηλή παραγωγικότητα σε πόντους, assist και ποσοστό τριπόντων, τόσο στο γαλλικό πρωτάθλημα όσο και στο GBL και όσο και στο Basketball Champions League. Και με βάση τα χαρακτηριστικά του, είναι ένας παίκτης που ταιριάζει στα πλάνα του ΠΑΟΚ για τη θέση του βασικού χειριστή, ενώ υπάρχει επαφή μεταξύ δύο πλευρών και η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Επαναλαμβάνω, Τρέβορ Χάτζινς, ο παίκτης με εισήγηση Αντρέα Τρινκέρι, ο οποίος προχωράει κανονικά σε συνεργασία με τον Τέλη Μιστακίδη. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30, επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
6: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε έτσι μια ασπρόμαυρη γεύση του ρεπορτάζ από τον συνάδελφο τον Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος το παρακολουθεί καθημερινά. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Περιμένουμε τη συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο και τον προπονητή, βασικά.
1: Η συνάντηση ηλεκτρονική.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται.
1: Ναι, αλλά ναι, δεν υπάρχει καθορισμένη μέρα γι' αυτό. Ο Λουτσέσκου θα αναχωρήσει την Παρασκευή και για τη Ρουμανία. Εντάξει, δεν αποκλείεται να γίνει και με τον Λουτσέσκου στη Ρουμανία, βέβαια.
0: Ναι, και αυτό. Αλλά νομίζω ότι ίσως να γίνει αύριο, λένε κάποιες πληροφορίες που έχουμε.
1: Δεν επιβεβαιώνεται αυτό.
0: Δεν επιβεβαιώνεται, ναι. Αλλά λένε ότι μπορεί να γίνει. Και βασικά, τι έχουν να πούνε, γιατί ξέρεις, Στέλιο, πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα. Γιατί υπάρχει μια έντονη φημολογία η οποία ξεκινάει και τελειώνει στην Αθήνα, που λένε ότι μπορεί ο Λουτσέσκου να φύγει από τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Αυτό να διευκρινίσουμε.
1: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, Νίκο.
0: Ναι, αυτό.
1: Είναι καταρχήν. Δεν έχει τεθεί ποτέ από την πλευρά του μεγαλομετόχου μέχρι τώρα δηλαδή το ενδεχόμενο να αλλάξει προπονητής.
0: Ναι.
1: Ακόμα και στην τελευταία φορά που το είπαν από κοντά μετά το τελικό το χαμένο με τον Όφη και οι δύο συμφώνησαν ότι θέλουν να συνεχίσουν μαζί.
0: Σωστά.
1: Και τότε ήταν μια δύσκολη κατάσταση και τώρα είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ό,τι και αν ακούγεται δεξιά-αριστερά, ό,τι και αν γράφεται δεξιά-αριστερά, η σχέση που έχουν οι δύο ισχυροί άνδρες, ο ένας ισχυρός άνδρας της διοίκησης και ο άλλος του αγωνιστικού τμήματος, είναι μια σχέση η οποία έχει δοκιμαστεί ανά τα χρόνια και υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και αμοιβαίος αλληλοσεβασμός. Οπότε, κόντρα σε όσα γράφονται, δεξιά-αριστερά, όσα λέγονται, ποτέ δεν έχει τεθεί θέμα από πλευράς του μεγαλομετόχου, τουλάχιστον μέχρι τώρα, να σπάσει το συμβόλαιο του Λουτσέσκου. Γιατί να θυμίσω ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ έχει συμβόλαιο με το δικέφαλο μέχρι το άλλο καλοκαίρι.
0: Ναι, βέβαια. Μέχρι
1: οπότε,
0: το 27.
1: Αυτή τη στιγμή μόνο έκπληξη μπορεί να θεωρηθεί αν τελικά δεν συνεχίσει τον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου.
0: Ωραία, τώρα, άρα αυτό θα το περιμένουμε. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Θα το περιμένουμε όμως να οριστικοποιηθεί 100%, να κάνουν και μια κοινή δήλωση, μια δήλωση σχέτη ο κύριος Σαββίδης. Από εκεί πέρα αναμένονται πολλές αλλαγές στον ΠΑΟΚ, σε πολλά και σε πρόσωπα και σε φιλοσοφία και σε δομή, όπως είχε πει ο κύριος Παπαμίκος. Θα περιμένουμε.
1: Απλά, αυτές τις μέρες γίνεται, πολλοί κόσμοι περιμένουν να γίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες γίνεται μια αξιολόγηση της κατάστασης. Γίνεται μια αξιολόγηση της σεζόν. Τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, τι δεν έγινε σωστά, τι θα έπρεπε να έχει αποφευχθεί. Γενικά γίνεται μια αξιολόγηση όχι μόνο στους ποδοσφαιριστές, γενικότερα για τη λειτουργία του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Έκανε και μια ανάρτηση ο Γιακουμάκης, έτσι, ο οποίος Γιακουμάκης λέει μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της, σας ευχαριστώ για όλα και για τα όμορφα και για τα άσχημα, πάω κάρα, λέει ο Γιακουμάκης. Αυτό σημαίνει, δεν σημαίνει τίποτα, ούτε μένω, ούτε φεύγω, ούτε τίποτα, ούτε μάλλον δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Είναι πολύ, πολύ γενικό, πολύ.
0: Πολύ γενικό, αυτό ακριβώς.
1: Πολύ πετά την μπάλα στην εξέδρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσε να γράψει ούτε στο θετικό κάτι, ούτε στο αρνητικό κάτι. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θα χρησιμοποιήσει και αυτός την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, νομίζω. Από όσα γνωρίζω το ρεπορτάζ, μπορεί να τελειώνει ο δανεισμός του, αλλά η δική του πρόθεση είναι να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ.
0: Έχει όμως ένα νούμερο λίγο πολύ αλμυρό.
1: Ναι, okay, μπορεί να γίνει διαπραγματεύσεις, μπορεί να γίνει νέος δανεισμός.
0: Να άλλη μια χρονιά.
1: Αν υπάρχει κοινή θέληση, κοινή γραμμή με τον ΠΑΟΚ και από τη στιγμή που δεν υπολογίζεται και στην Κρούζα Ζούρ και από τη στιγμή που και ο ίδιος ο παίκτης δεν θέλει να γυρίσει.
0: Ναι.
1: Αν όντως υπάρχει πραγματικά κοινή γραμμή ΠΑΟΚ με παίκτη, δεν θεωρώ απίθανο να γίνει τον deal, ακόμα και σε μικρότερο ποσό σε σχέση με αυτό με την Ρίδρα που είναι 5 εκατομμύρια.
0: Α, μπορεί να, η Κρούζα Ζούρ να κάνει πίσω και να πάρει λιγότερα χρήματα ή
1: ναι,
0: μπορεί να τον δώσει δανεικό.
1: Ναι, γιατί και η Κρούζα Ζούρ θα γλιτώσει και ένα πολύ μεγάλο ποσό που έχει να δίνει στο Γιακουμάκι που είναι πιο ακριβό πληρωμένος παίκτης της ομάδας.
0: 2.800 το χρόνο έχει συμβόλαιο.
1: Βέβαια.
0: 2.8. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι όταν θα έρθει στην Ελλάδα δεν μπορεί να έχει αυτό το νούμερο απέτηση. Εκεί τα πήρε γιατί είναι Μεξικό φυσιολογικά. Βέβαια,
1: το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό ο Γιακουμάκης, νομίζω.
0: Το γνωρίζει, ναι, φυσικά. Αυτό είναι γεγονός. Και από εκεί πέρα και φέτος πήρε από τον ΠΑΟΚ 1,8, που είναι πολύ μεγάλο νούμερο γενικά. Αλλά παρόλα αυτά, δεν νομίζω ότι του χρόνου ο ΠΑΟΚ μπορεί να δώσει 1,8, ειδικά και μετά την αποτυχία γενικότερα στην Ευρώπη και όλα τα σχετικά.
1: Νομίζω λίγο ότι ο πιο μεγάλος στόχος του Γιακουμάκη δεν είναι πώς θα πάρει πλέον, αλλά να βρει τρόπο να γυρίσει στην Ευρώπη μέσω του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Έκανε και μία ανάρτηση ο Τάισον στα ελληνικά.
1: Ναι, στο προφίλ του, στο Instagram, ναι.
0: Κάτσε να το βρω λίγο αυτό.
1: Ο οποίος ως εκ των αρχηγών της ομάδας έκανε ένα δικό του απολογισμό της ειδών, γράφοντας διάφορα και ευχαριστώντας όλους τον ΠΑΟΚ, που έγραψε χαρακτηριστικά ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να είμαι μέρος της ομάδας για ένα ακόμα χρόνο.
0: Ναι. Τώρα
1: αυτά τώρα προφανώς, γιατί είναι και η μέρα αναχωρήση αρκετών για τους παίκτες. Δηλαδή και ο Τάισον σήμερα φεύγει, η Γιακουμάκη σήμερα φεύγει.
0: Αυτό που έλεγε...
1: Ο Τάισον έχει πιο μεγάλο ταξίδι για τη Βραζιλία.
0: Ναι, αυτό που έλεγε ο κύριος Σαβίδης, να μείνετε για να σας μιλήσω, ή τέλος πάντων να μην σας μιλήσω, αλλά θα μείνετε μέχρι Τετάρτη κλπ. Τους μίλησε.
1: Όχι, τελικά ήταν εν θερμό η ιδέα. Στη συνέχεια, με πιο κρύο μυαλό, αποφασίστηκε να μην γίνει ομιλία.
0: Εγκαταλείφθηκε η ιδέα.
1: Ναι, ούτως ή άλλως, Νίκο, νομίζω δεν έχει νόημα.
0: Τι να τους πεις.
1: Από στιγμή που τελείωσε η σεζόν, τώρα τι να πεις.
0: Σωστά.
1: Τι να πεις και σε ποιον να πεις, όταν μαζί με τους δανεισμούς τελειώνουν και 11 συμβόλαια.
0: Μόνο με τον προπονητή έχεις κάθε λόγο να μιλήσεις, γιατί είναι λίγο πριν φύγει και θα ετοιμάσει το σχεδιασμό.
1: Ο προπονητής ούτως ή άλλως ήταν προγραμματισμένο να μείνει μέχρι την Παρασκευή εδώ.
0: Ναι.
1: Και ούτως ή άλλως κάθε καλοκαίρι, είτε παίρνει το πρωτάθλημα, είτε δεν το παίρνει, είτε χάνει. Πάντα γίνεται μια κουβέντα μεταξύ του μεγαλομετόχου και του προπονητή, που βέβαια δεν είναι μυστικό να πούμε ότι έχουν γενικά μια ανοιχτή γραμμή καθόλου τη διάρκεια της σεζόν, αλλά αυτή η καθιερωμένη απολογιστική συζήτηση μεταξύ τους ήταν ούτως ή άλλως κάτι δρομολογημένο.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω να υπάρχει κάτι άλλο, έτσι, δεν έχει κάτι σημαντικό άλλο. Περιμένουμε εξελίξεις.
1: Περιμένω, κοίτα, νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρείται έκπληξη αν δεν...

0: στη Γενική Συνέλευση του ΠΑΕΠΑΟΚ, που γίνεται κάθε χρόνο κάπου εκεί κοντά στο τέλος της κρίσης.
1: Σωστά. Έτσι θα γίνει και φέτος. Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Νίκο.
2: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, η δήλωση του Τάισον είναι η εξής. Είναι αρκετά δύσκολο να βάλω τις λέξεις σε μια σειρά, αλλά κοιτώντας σήμερα πίσω, μπορώ να πω πως αυτή ήταν μία από τις πιο δύσκολες χρονιές που έχουμε βιώσει. Μια χρονιά με απώλειες και στιγμές που σημάδεψαν βαθιά όλους όσοι βρίσκονται κοντά στο σύλλογο. Αποχαιρετήσαμε ανθρώπους δικούς μας, ανθρώπους που αποτέλεσαν κομμάτι της ιστορίας και της οικογένειάς μας. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο μας δώσατε πολύ αγάπη και στήριξη. Κάθε μήνυμα, κάθε κίνηση μας υπενθύμιζε ότι αυτός ο σύλλογος είναι κάτι πολύ περισσότερο από το ποδόσφαιρο. Είναι μια οικογένεια τόσο στις χαρές όσο και στις δύσκολες στιγμές. Και να θυμάστε κάτι. Οι οικογένειες, όσο και αν λυγίζουν, πάντα βρίσκουν τη δύναμη να σηκώνονται ξανά και να προχωρούν μπροστά μαζί. Ευχαριστώ το Θεό και εσάς τους ΠΑΟΚΑΡΕΣ που μου επιτρέψατε να ζήσω ακόμη μια χρονιά δίπλα σας. Ευγνωμοσύνη ΠΑΟΚ. Τάισον. Αυτή είναι η δήλωση του Τάισον, ο οποίος την ανέβασε και στα ελληνικά μάλιστα. Και νομίζω ότι το μήνυμα αυτό είναι σημαντικό. Σέβεται και τα λεφτά που παίρνει. Εντάξει, το παιδί είναι 38 χρονών. Δεν είναι μικρό σε ηλικία. Δεν ξέρει αν θα τον κρατήσουν του χρόνου. Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Προσωπικά πιστεύω ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ θέλει να τον κρατήσει. Έτσι πιστεύω. Θα φανεί αυτό εντός των επόμενων ημερών. Ο Τάισον μπορεί να παίζει 20 και 30 λεπτά. Άλλωστε, ο στόχος την προηγούμενη σεζόν ήταν αυτός. Να παίζει 20 με 30 λεπτά. Από ό,τι φαίνεται, ο Τάισον με τις εμφανίσεις οποίες έκανε, έβγαλε μάτια στην κυριολεξία. Και οδήγησε τον προπονητή να το χρησιμοποιεί βασικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό είναι το μήνυμα του Τάισον, το οποίο ακούσατε. Τώρα θέλω να σας πω και σχετικά με την συμφωνία που θα κάνει ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ με τη 10. Δηλαδή την συμφωνία, μάλλον καλύτερα θα τα πούμε αυτά λίγο αργότερα με τον Στέλιο τον Παρθενάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα, για το θέμα της συμφωνίας του ΠΑΟΚ με τη 10, στο δεύτερο μέρος, γιατί δεν προλαβαίνω. Συμφωνία λοιπόν με τη 10, πιάνει συμφωνία με την ομάδα του Χατζιβρέτα. Ο ΠΑΟΚ οργανώνεται, παίρνει μια ακαδημία, την πρώτη ακαδημία της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή. Η 10 είναι η πρώτη ακαδημία της Θεσσαλονίκης, πιο καλή ακαδημία. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, έγιναν κάποιες επαφές με τον καινούριο GM του ΠΑΟΚ. Και εκεί ήταν όλη, από εκεί ξεκίνησε όλη η διαδικασία. Σαν ιδέα δεν είναι άσχημη ιδέα. Ο ΠΑΟΚ ήθελε να πάρει μια ακαδημία συνεργαζόμενη, και αυτή η ακαδημία είναι η 10. Ο Άρης παίρνει μια ακαδημία και μια ομάδα, το Πανόραμα, στην National League 1, και επίσης έχει και τον Ερμή Λαγκαδά. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που έχουμε, και ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει άλλη μια ομάδα στα δυτικά. Στα ανατολικά, με συγχωρείτε, λένε οι πληροφορίες. Η 10 είναι στον Εύωσμο, όπως γνωρίζετε όλοι σας. Θέλει να πάρει άλλη μια ομάδα στα ανατολικά ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή. Θα μάθουμε στο προσεχές μέλλον. Δηλαδή να έχει μια ομάδα στα δυτικά και μια στα ανατολικά. Κάτι αντίστοιχο που κάνει και ο Άρης. Όπως επίσης πρέπει να επισημάνω κάτι ακόμη, ότι ο κύριος Μιστακίδης έχει πει στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και σε αυτούς που θα ασχοληθούν με την κατασκευή του αθλητικού κέντρου, το οποίο είναι προκάτ, το οποίο είναι βεβαίως εύκολο να γίνει, δεν είναι το ίδιο με το ποδοσφαιρικό. Όπου στο ποδοσφαιρικό βρίσκουν κάποια εμπόδια, γιατί πρέπει να βγουν οι σχετικές άδειες, πρέπει να γίνει μια αλλαγή χρήσης των γηπέδων και των χωραφιών, τα οποία είναι ποτιστικά χωράφια, κάποια από αυτά που πήρε ο ΠΑΟΚ. Εκεί νομίζω ότι υπήρχε. Ξέρω αν ήταν αστοχία ή τίποτα άλλο. Πάντως ήταν, μην πω καμιά άλλη έκφραση, σε κία που τελειώνει. Αλλά θέλω να πω ότι δεν έχουν πάρει ας πούμε, τις άδειες από την αρχή. Τα χωράφια πρέπει να αλλάξουν χρήση γης. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα που θα έπρεπε να τα δουν από την αρχή. Βεβαίως μπορεί να τα πήραν πιο φθηνά, γιατί βγήκε ένας μπροστινός από την περιοχή, το παλικάρι αυτό, από τη Σουρωτή, από κάπου εκεί ήταν, στα Γαράδες, κάπου εκεί ήταν και τα πήρε. Όμως στον ΠΑΟΚ θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν, τώρα τελείωσε αυτό, θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν το αθλητικό κέντρο, το οποίο τους πρότεινε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο δήμαρχος Θέρμης, δίπλα ακριβώς από το γήπεδο των Ταγαράδων, όπου έχει και γεωθερμία, και θα μπορούσε εκεί να γίνουν ακόμη

θερμά λουτρά που τα ήθελε ο Ιβάν Σαββίδης. Και ξενοδοχιάκι για να φέρνει και κόσμο από τη Ρωσία, που τώρα δεν μπορεί να φέρει, αλλά τέλος πάντων από οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδος, για να κάνουν, ή της Ευρώπης, να κάνουν και θερμά λουτρά σε εκείνο το χώρο. Δηλαδή θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα. Προτίμησαν να πάρουν από την άλλη πλευρά του γηπέδου των Ταγαράδων χώρο. Πήραν τα χωράφια, έχουν κάνει την περίφραξη με μπετά κλπ. Μέσα έχει γίνει μια διαμόρφωση χώρου, όπως τουλάχιστον λένε οι τελευταίες πληροφορίες τις οποίες έχω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι θα κάνει μέσα, ξέρω εγώ, 7-8 γήπεδα. Ξέρει σε ποιο σημείο θα μπει θα μπουν τα αποδυτήρια. Ξέρει σε ποιο σημείο θα μπει ένα μίνι ξενοδοχείο που θέλει να φτιάξει μίνι. Όταν λέω ένα ξενοδοχείο με 20 δωμάτια, στο οποίο θα μπορούν να φιλοξενούνται οι παίκτες και η ομάδα να ξεκουράζεται πριν τα μάτς τα εντός έδρας ή πριν τα μάτς που θα είναι κοντά εδώ. Και επίσης γνωρίζουν κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να γίνει αλλαγή χρήσης γης, το ρημοτομικό σχέδιο, το οποίο ονομάζεται έτσι. Και επίσης πρέπει να γίνει και μια αλλαγή συντελεστή δόμησης στην περιοχή εκεί. Όλα αυτά χρειάζονται πάλι χρόνο. Γι' αυτό βγήκε ο Παπαμίκος και είπε ότι το τέλος του χρόνου πιστεύει ότι θα προχωρήσουν διαδικασίες κανονικά. Δεν είναι έτοιμοι. Και εκεί άφησε κάποιους άλλους ανθρώπους ο Ιβάν Σαββίδης να ασχοληθούν και από ό,τι φαίνεται δεν έγινε η δουλειά έτσι όπως έπρεπε να γίνει. Σαν χώρος, πραγματικά είναι πολύ ωραίος χώρος. 8 γήπεδα σε ένα σημείο συγκεκριμένο, με δρόμους που θα μπορεί ο κόσμος, γιατί θα υπάρχει στο ένα γήπεδο, το ένα γήπεδο θα γίνει με κερκίδες και μάλλον εκεί μπορεί να παίζουν, σε εκείνο το γήπεδο θα πάρουν άδειες κλπ. Μπορεί να παίζει και η K19 και η K, αντί να πηγαίνει στη Σουρωτή να παίζει K19 ή K17 ή K15 στα πρωταθλήματα της Super League. Εκεί θα αγωνίζονται, όπως λένε οι πληροφορίες. Και θα υπάρχει και μια κερκίδα η οποία θα γίνει περίπου 3.000 θεατών κερκίδα. Είναι μια χαρά. Θα μπορεί να εξυπηρετήσει τους πάντες, να ξέρετε. Θα εξυπηρετήσει τους πάντες. Από εκεί και πέρα θα δούμε λίγο τι θα γίνει όλη η, πώς θα είναι όλη η κατάσταση. Και πιθανολογώ ότι του χρόνου, το καλοκαίρι, ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να μπει στο αθλητικό του κέντρο. Ή μπορεί να μπει ενδεχομένως από το Μάρτιο-Απρίλιο, αν τα πράγματα είναι καλά. Γιατί το κέντρο το αθλητικό της Μεσημβρίας, το οποίο το διατηρεί ακόμη ο ΠΑΟΚ, είναι ένα αθλητικό κέντρο στο οποίο θα προπονούνται, ας πούμε, οι γυναίκες. Μπορεί να είναι το αθλητικό κέντρο των γυναικών εκεί, στην Νέα Μεσημβρία. Να είναι το αθλητικό κέντρο της Ακαδημίας των ομάδων υποδομών από τη Δυτική Θεσσαλονίκη, η Νέα Μεσημβρία. Και η Θέρμη να είναι το αθλητικό κέντρο των υποδομών για την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Γιατί ένας ο οποίος μένει, ας πούμε, π.χ. λέω τώρα εγώ, στην Τούμπα, πιο κοντά είναι να έρθει στη Θέρμη από το να πάει στη Νέα Μεσημβρία. Και ένας που μένει ας πούμε, στη Σταυρούπολη, πιο κοντά είναι να πάει στη Νέα Μεσημβρία παρά να έρθει στη Θέρμη. Έχει μια διαφορά, έτσι όπως καταλαβαίνετε. Αυτά σκέφτονται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις μετά την πρώτη τοποθέτηση την οποία έκανε ο κύριος Παπαμιμίκος πριν από λίγες μέρες, που έδωσε συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και έχουμε και μία πληροφορία που μας δόθηκε από τον Ηρακλή, στο Νεραστέχνη Ηρακλή. Η ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή, κατά τη διάρκεια της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, θα αγωνίζεται στο Κατσάνιο. Στο Κατσάνιο, το οποίο είναι και η φυσική έδρα της ομάδας και σημείο αναφοράς για τον κόσμο του Ηρακλή. Έτσι λοιπόν, οι εντός έδρας αναμετρήσεις ομάδας βόλεϊ ανδρών του Ηρακλή θα γίνονται όλες στο Κατσάνιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση και την πληροφορία που μας έδωσαν από τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος στο ποδόσφαιρο, μια τελευταία πληροφορία, λίγο πριν πάω στο διάλειμμα, είναι ότι έχει παραχωρήσει τη διαχείριση των τηλεοπτικών του δικαιωμάτων σε μια εταιρεία συγκεκριμένη, η οποία συνεργάζεται και με την Nova και με την Cosmote TV, για που θα βλέπετε, λέει, τον Ηρακλή από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα ο Ηρακλής πάει στην Cosmote TV για την επόμενη χρονιά, γιατί ο ΠΑΟΚ και ο Άρης βρίσκονται στην Nova και θα διατηρηθούν στην Nova. Και έτσι λοιπόν ο Ηρακλής πρέπει να πάει στην Cosmote TV και θα πάει στην Cosmote TV, που θα πάρει και κάποια φράγκα παραπάνω από ό,τι πληροφορούμαστε, για να πάει στην Cosmote TV, γιατί θα είναι μία από τις ομάδες μετά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ,
θα είναι η τέταρτη ομάδα η οποία θα έχει το τέταρτο μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Κοσμοτέ, ο Ηρακλής. Επαναλαμβάνω, μετά από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, ο Ηρακλής θα είναι η τέταρτη ομάδα με το τέταρτο μεγαλύτερο συμβόλαιο. Τώρα, ποιο θα είναι αυτό το συμβόλαιο, αν θα είναι 2.200, 2.500, 2.700, ξέρω εγώ, ή κάπου εκεί, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το διαπραγματευτεί η εταιρεία που έχει πάρει τα δικαιώματα και την έγκριση από πλευράς του κυρίου Μόνε Βασιώτη για να τα διαχειριστεί. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5 και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε έναν χρόνο η διεξαγωγή των εθνικών εκλογών επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έγινε δεκτός σήμερα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, επισημένοντας τις ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες της χώρας, τις συμμαχίες της και την στήριξη του διεθνούς δικαίου, ενώ ξεκαθάρισε πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Η κυβέρνηση είναι σε σύγχυση και πανικό. Από τη μία, ο Πρωθυπουργός αφήνει διαρροές μέσα από το Μαξίμου για εκλογική ετοιμότητα και από την άλλη ο ίδιος τις διαψεύδει. Μέσα στον πανικό τους έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Αυτοδιαψεύδονται μόνοι τους για τις εκλογές, αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Την Παρασκευή θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, την πρόθεση του να στραφεί.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

περάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.